0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Με ποιον τρόπο θα σε λησμονήσω.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου. Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη. Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
7: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Σας το λέγα! Το σύστημα!
14: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε.
17: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
21: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
22: Ποιος?
21: Δεν ξέρω.
23: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
24: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
26: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατ' αρεγάρις και τι χρειάζομαι τη χάρη σου.

0: Λαϊ. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Γελά, διλάι, λάι, λάι, διλάι, λάι, λάι.
6: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιών για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε, κομπάνιο,
10: Team Colleague,
12: Παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro. Κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
13: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
13: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
14: Ναι.
15: Έλα.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
11: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
23: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
24: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
23: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή?
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
15: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
16: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
17: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια, μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
1: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
3: Η Γιαννήλης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις
10: 105,1 Goal FM.
11: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
14: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
15: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
16: Τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
19: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
19: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
27: Μετρόπολης!
28: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με καθυστέρηση μισής ώρας. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια ποικιλία καθυστερήσεων. Υπάρχει μια καθυστερήσεων η οποία είναι οργανωμένη συλλήφθην για να έχουν τον κόσμο στο περίμενα και υπάρχει και μια ποικιλία καθυστερήσεων που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα. Εμείς είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα γιατί όπως ξέρετε τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις και όλα αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν με μηχανισμούς οι οποίοι και αυτοί μπορεί να μην έχουν ανθρώπινη συνείδηση αλλά έχουν τεχνητή συνείδηση και μερικές φορές μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Γι' αυτό και αρχίζουμε με καθυστέρηση μισής ώρας. Αλλά είχα μια ωραία παρέα έξω στη γραμματεία, η γοητευτικότατη κυρία Μιχαηλίδου Κατερίνα, η οποία έκανε τη μισή ώρα να περάσει πάρα πολύ εύκολα παρέα με τον Γιάννη τον Διτσιράπη, που είχε αυτός περίμενε να αποκατασταθεί το μηχανικό πρόβλημα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ποικιλία τεράστιων προβλημάτων στην Ελλάδα μας, τα οποία δυστυχώς είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν αυτοί που μας κυβερνάν. Και όταν λέω να ανίκανοι να αντιμετωπίσουν αυτοί που μας κυβερνάν, δεν αναφέρω ότι φταίνε μόνο αυτοί που μας κυβερνάν, αλλά φταίει το ανθρώπινο είδος που ζει σε αυτή τη χώρα και λένε Έλληνες, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει ικανότητα ανθρώπων οι οποίοι να διαθέτουν τα προσόντα για να κυβερνήσουν την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για να ξεσηκωθούν οι Έλληνες και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα σχετικά με την κατασκευή των πόλεων, σχετικά με τα ακίνητα, σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με τα τεράστια έξοδα τα οποία εισπράττουν υπομορφή φόρων για να κυβερνήσουν άνετα, μια που είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν βιομηχανίες και πηγές πλούτου στην Ελλάδα. Και φτάσαμε στο σημείο το ακίνητο, το οποίο είναι το μετερίζει του κάθε ανθρώπινου είδους με 4 με 2 πόδια και 2 χέρια, να έχει φτάσει στα ύψη και κανένας να μην αναλύει στον κόσμο τι συμβαίνει με τα ακίνητα. Η ζήτηση για τα σπίτια και τα οικόπεδα είναι εξόχως εξωπραγματική. Για την άλλη μεριά θα έχουμε και νέο άλμα, κυρίες και κύριοι, στους φόρους μεταβίβασης. Ενδεικτικό της δυναμικής της αγοράς των ακινήτων στην Ελλάδα είναι ότι μόνο τον περασμένο Μάρτιο, ελληναράδες μου, τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης, τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης που πήγαν στην τσέπη του κράτους, αυξήθηκαν κατά 20,2%. Αυξημένες κατά 14% είναι και οι εισπράξεις από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 26. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι για να κοιμάται ήσυχος πρέπει να έχει ντουβάρια για το μέλλον, γιατί το χρήμα χάνει την αξία του. Ενώ το περασμένο περιορισμένο απόθεμα κατοικιών εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές υψηλά επίπεδα, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα προς πώληση. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των ακινήτων που πωλούνται, γι' αυτό και οι τιμές πάνε στα ύψη. Υπάρχει κυρίες και κύριοι μια ενδεικτική δυναμική σχετικά με την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα. Όταν τον περασμένο Μάρτιο τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης αυξήθηκαν 20,2%. Δεν είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι, το σπίτι, η στέγη σε μια χώρα η οποία είναι φτωχή οικονομικά να έφτασε στα ύψη η τιμή των ακινήτων, με αποτέλεσμα όλοι οι λεφτάδες από τα Βαλκάνια, όλοι οι Ισραηλινοί που έχουν λεφτά, αμέτρητοι Τούρκοι αγοράζουν όπου βρουν ακίνητα, οι Τούρκοι στα νησιά, οι Βαλκάνοι στη Βόρεια Ελλάδα και οι Ισραηλινοί στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα και στα νησιά. Ο Έλληνας τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και λέει κυρίες και κύριοι που καταντήσαμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ασταμάτητες μεταβιβάσεις οικοπαίδων και αγροτιμαχίων, τα έσοδα να είναι τεράστια, να φτάνε δισεκατομμύρια ευρώ, οι φόροι να είναι τεράστιοι και κανένας κυρίες και κύριοι να μην ενδιαφέρεται για το φουκαρά τον Έλληνα, ο οποίος θέλει ένα σπίτι για να μείνει χωρίς άγχος αυτός και η οικογένειά του. Κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα
έχουν βάλει οι κύριοι της κυβέρνησης ένα υψηλό αφορολόγητο ποσοστό, δηλαδή μέχρι 800.000 ευρώ οι κληρονόμοι, τα παιδιά δηλαδή των γονέων που θα κληρονομήσουν ακίνητα δεν πληρώνουν φόρο. Αλλά από την άλλη μεριά, στο μικροσκόπιο της ΑΕΔΕ βρίσκονται ασταμάτητα οι μεταβιβάσεις, οι οποίες είναι μυστήριες, είναι αδικαιολόγητες. Η λέξη φορολογία, η λέξη έλεγχος, η λέξη δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ γιατί δεν έχετε σπίτι, κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ένα πολιτικό σύστημα το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν ενδιαφέρεται για το λαό, αλλά ενδιαφέρεται μόνο πώς θα κυβερνήσει. Επειδή ενδιαφέρεται μόνο πώς θα κυβερνήσει, έχουμε ένα απολυταρχικό πρωθυπουργικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από τα στρατιωτικά καθεστώτα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει 70-75 άτομα. Έχουμε μια βουλή με 300 άτομα. Μας στοιχίζουν αμέτρητα λεφτά όλοι αυτοί και κανένας δεν δίνει σημασία για το φουκαρά τον Έλληνα όταν πληροφορούμεθα ότι οι πωλήσεις κρέατος στα κρεοπολία έχει μειωθεί κατά 50%. Συγχρόνως το οικονομικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη χώρα έχει μεγαλώσει την γέννηση φωνιάδων. Διότι οι φωνιάδες, κυρίες και κύριοι, οι δολοφόνοι δεν φυτρώνουν. Οι δολοφόνοι γεννιούνται, μεγαλώνουν και δημιουργούνται. Φτάσαμε στο σημείο καθημερινά να βλέπουμε εγκλήματα τα οποία μας κάνουν εντύπωση, όταν όλοι ξέραμε ότι ζούμε σε μια ήρεμη χώρα και όταν ακούγαμε ένα έγκλημα όλοι προβληματιζόμαστε. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν και να κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες άτομα στη χώρα μας τα οποία έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη, έχουν φάει διάφορες μη φυλακίσιμες ποινές, πληρώνουν κάποιο πρόστιμο και κυκλοφορούν ελεύθεροι με αποτέλεσμα το δολοφονικό τους ένστικτο να αυξάνεται για να μην τελειώνει ποτέ μέχρι να κάνουν και τη δολοφονία. Να είναι καλά, κυρίες και κύριοι, το εισπρακτικό σύστημα. Όταν σήμερα πας σε ένα δικαστήριο και καταδικάζεσαι, ή πας να κάνεις έφεση, ανεβαίνεις σαν το δούλο, σαν το κορόιδο πάνω σε ένα γραφείο των δικαστηρίων, του βάζουν να πληρώσεις τα δικαστικά έξοδα, του βάζουν ένα ωραίο πρόστιμο, και έτσι και κάνεις έφεση για το πρόστιμο, του λένε δώσε το 75% προκαταβολή για να κάνεις έφεση. Αν δεν δώσεις το 75% προκαταβολή, δεν μπορείς να κάνεις έφεση. Του βάζουν 1500 ευρώ πρόστιμο, θα δώσεις το χιλιάρικο, θα κάνεις την έφεση. Και αν τη χάσεις, χάνεις το χιλιάρικο. Αν την κερδίσεις, που δεν την κερδίζεις ποτέ, πληρώνεις τα 1500 ευρώ. Επομένως, μεγαλώνουν αμέτρητοι φωνιάδες στην πατρίδα μας, κυκλοφορούν αμέτρητοι φωνιάδες με περιοριστικούς όρους. Κάθε μέρα συλλαμβάνονται άνθρωποι που κάναν δολοφονίες και λένε όλοι αυτοί έχουν βαρύ ποινικό μητρό. Δεκάδες χιλιάδες είναι όλοι αυτοί, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα αντί να φυτρώνουν τα παραδοσιακά γευστικά προϊόντα, να φυτρώνουν, να δημιουργούνται, να γεννιούνται και να μεγαλώνουν δολοφόνοι. Όταν μια γυναίκα και μια ολόκληρη κοινωνία έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύει ότι η γυναίκα είναι δευτέρας κατηγορίας δυναμική σε μια κοινωνία, τότε φτάνουμε στο σημείο να έχουμε την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι για να γεννάνε παιδιά και να τα μεγαλώνουν τα παιδιά και συγχρόνως να τρώνε ξύλο από διάφορους δολοφόνους, οι οποίοι είναι και οι πατέρες των παιδιών τους. Υπάρχουν κάθε μέρα καταγγελίες ότι προσπαθεί να γίνει κάτι το σωστό, αλλά κανείς δεν τα καταφέρνει, διότι η αστυνομία δεν λειτουργεί σωστά, η δικαιοσύνη να την κρίνετε εσείς καλύτερα. Όλοι ήξεραν γιατί κάποιος δολοφόνησε κάποιος, κανείς δεν μίλησε όμως, με αποτέλεσμα σήμερα να κλαίνε όλοι τους διαφόρους ανθρώπους που δολοφονούνται, όπως πρόσφατα δολοφονήθηκε μία μάνα με το παιδί της προχθές στην Αθήνα. Οι φωνιάδες δεν φυτρώνουν, κυρίες και κύριοι. Οι φωνιάδες γεννιούνται και μεγαλώνουν. Και όσο πιο διαλυμένη είναι μια κοινωνία, όσο πιο μεγάλα οικονομικά προβλήματα έχει μια κοινωνία, όσο χειρότερη σχολική αγωγή έχει μια νεολαία, όσο προβλήματα έχει μια νεολαία στο θέμα της δημιουργίας των θεμελίων για να μεγαλώσει ένα παιδί, τόσο γεννιούνται και μεγαλώνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τη φυσιολογικότητα και γίνονται επικίνδυνοι με την ύπαρξή τους στην κοινωνία. Δεν υπάρχουν νόμοι. Και βλέπετε ότι προχθές συνελήφθη μία συμμορία, εκ των οποίων ο αρχηγός ήταν 21 χρονών, είχε πανάκριβο αυτοκίνητο, και οι υπόλοιποι που αποτελούσαν τα μέλη της συμμορίας ήταν μέχρι 14 ετών. 14 ετών αποτελούσαν τα μέλη της συμμορίας. Όλα αυτά τα τμήματα, κυρίες και κύριοι, τα ζητήματα έχουν δημιουργήσει διάφορες απορίες.
Δεν είναι δυνατόν μια κοπέλα που τη λέγαν Κυριακή να πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να ζητάει ένα περιπολικό για να την μεταφέρουν. Ο αστυνομικός του περιπολικού, ο οποίος έπρεπε να είναι σπίτι του και τιμωρημένος με φυλάκιση, την κοροϊδεύει και να λέει ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί, και δολοφονήθηκε σαν τέρας. Η μάνα δολοφονήθηκε από το τέρας που ήταν ο σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα τα τέρατα αυτά να πολλαπλασιάζονται και να υπάρχει μια φοβία σχετικά με τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτός που δολοφόνησε μια κοπέλα ήταν στο διπλανό δωμάτιο που κοιμόταν τα παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι γνωστά όταν δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Για να μας πείσουν για ποιο λόγο αφαίνονται ελεύθεροι κάθε τόσο άνθρωποι οι οποίοι τιμωρούνται 6, 7, 8, 10, 15 μήνες φυλακή, δεν κρίνεται το αδίκημα της τιμωρίας, πληρώνουν τα πρόστιμα, κάνουν έφεση και το παραδάκι ρέει στα δικαστήρια, αλλά την άλλη μεριά ρέει και η αύξηση της εγκληματικότητος, η οποία μας έχει κάνει σε αυτή τη χώρα να είμαστε υποκριτές, να κάνουμε ότι κλαίμε για τα εγκλήματα, για την άλλη μεριά να ψάχνουμε στην τηλεόραση για να βρούμε κάτι πιο ικανοποιητικό για να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας για την εγκληματικότητα και μετά αυτοί οι οποίοι δημιουργούν την εγκληματικότητα. Όλοι οι Έλληνες είναι προβληματισμένοι. Σε τι χώρα ζούμε? Φτάσαμε στο σημείο να ζούμε σε μια χώρα όπου ο λαός της είναι Έλληνες. Και το τονίζω αυτό γιατί ξεσηκωθήκαμε όταν η κυρία Καριστιανού ξεσήκωσε τον κόσμο δύο φορές σχετικά με την ιστορία των Τεμπών, και βλέπουμε τώρα την κυρία Καριστιανού σε διάφορες εκπομπές με καθαρό πολιτικό ύφος, με καθαρό πολιτικό λέγει, με καθαρό ελκυστικό ύφος όταν μιλάει, να το παίζει πολιτικός και να μην ασχολείται με το δράμα των Τεμπών, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο θα εκλεγεί για να πάει στη Βουλή. Φτάσαμε στο σημείο, σε αυτή τη χώρα που νομίζουμε ότι είναι δημοκρατία, σε αυτή τη χώρα που εσείς που την κατοικείτε νομίζετε ότι είστε μάγκες, να έχουν ληστέψει από τους συνταξιούχους τον 13ο και τον 14ο μισθό. Σε ποιο μέρος του κόσμου ένας άνθρωπος που εργάζεται και πληρώνει συντάξεις και πληρώνει ένσημα έρχεται η ώρα να πάρει τη σύνταξη, εμφανίζονται κάποια στιγμή οικονομικά προβλήματα και έρχεται ο κύριο Τσίπρας, ο οποίος με ένα θράσος χιλίων καρδιναλίων διεκδικεί την εξουσία και λέει καταργείται ο 13ος και ο 14ος μισθός και δεν επαναφέρεται, παρά το γεγονός ότι πριν εκλεγεί είχε πει ότι θα το επαναφέρει επειδή το είχε καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Αποδεικνύοντας ότι οι θεωρίες μου περί ψευδών πολιτικών δηλώσεων είναι ολόσωστες, όταν ο Τσίπρας είπε θα επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός, αλλά δεν επανήλθε και φάγαν τα λεφτά του Κοσμάκη. Εγώ ρωτάω, 9 χρόνια κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και 5 ο Τσίπρας 14. 14 χρόνια λοιπόν οι συνταξιούχοι που είχαν πληρώσει με κρατήσεις από τους μισθούς τους τις συντάξεις δεν παίρνουν χρήματα, τα οποία είναι 14 φορές επί 14 απολοπλασιάζεται την ολόκληρη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο το οποίο κοροϊδεύει τον κόσμο και έρχεται τώρα ένα άλλο καινούριο παραμύθι για ένα 13ο μισθό το οποίο θα δώσει η κυβέρνηση στους δημοσίους υπαλλήλους. Τι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίες και κύριοι? Μήπως οι δημόσιοι υπάλληλοι διαφέρουν από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους? Ή το κυβερνητικό επιτελείο νομίζει ότι με αντίστροφες μετρήσεις και διάφορα γελία αποκαλυπτήρια της πρωθυπουργικής ατζέντας μας φέρουν στο σημείο κάθε χρόνο να περιμένουμε τα παραμύθια της Καλλιμάς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να έχει κάνει τους πολιτικούς να μην καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος τους έχει πάρει στο ψηλό, γιατί αναφέροντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ο κόσμος γελάει, επειδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια έκθεση όπου κάνουν δηλώσεις οι πολιτικοί με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό, κοροϊδεύοντας τον κόσμο με χειρότερο τρόπο. Επομένως, μια που η δικαιοσύνη ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τον ελληνικό λαό, ας μας ενημερώσει με ποιο δικαίωμα κόψανε τη 13η και τη 14η σύνταξη από συνταξιούχους ανθρώπους
οι οποίοι με τις κρατήσεις που τους γίνανε από τους μισθούς όταν δουλεύανε, πληρώσανε τα μαλλιά της κεφαλής τους, και έρχεται το κράτος 2 μήνες, 3 μήνες πριν από τον Τσίπρα και κόβει τις συντάξεις, το 13ο και 14ο μισθό, με το έτσι θέλω, χωρίς να λέει ότι τα λεφτά που τους κρατήσανε πάνε πήρ πίσω και πατρίδος. Σε ποιο μέρος του κόσμου δεν θα είχε επαναστατήσει ο κόσμος? Σε ποιο μέρος του κόσμου αυτή η χώρα φοβάται να κάνει κινήματα εις βάρος των κυβερνώντων όταν υπάρχουν οι αδικίες? Σε ποιο μέρος του κόσμου η συναισθηματικότητα είναι ισχυρότερη από τα συμφέροντα? Μπορεί να αισθανθήκαμε μια συναισθηματικότητα έντονη με το θέμα των Τεμπών, αλλά το θέμα των Τεμπών ήταν μια προβολή κυρίως της κυρίας Καριστιανού, η οποία το εκμεταλλεύτηκε περίφημα, αλλά το θέμα της καθημερινής ύπαρξης της ζωής σας με φτηνά και μπατηρημένα περιεχόμενα στις τσέπες σας θα σας κάνει να ταλαιπωρείτε μονίμως, διότι δεν υπάρχει ικανότητα διαμαρτυρίας σε αυτή τη χώρα να ξεσηκωθούν όλοι για ποιο λόγο κλέψανε τις κρατήσεις που κάναν τόσα χρόνια από συνταξιούχους και δεν επιστρέφουν τα λεφτά που τους φάγανε. Πάρτε παράδειγμα στην Αλβανία. Κάθε μέρα όλη η Αλβανία είναι ξεσηκωμένη γιατί έρχονται Αμερικανοί επιχειρηματίες να πάρουν ένα σημαντικό νησί τουριστικής μορφής που υπάρχει, ένα σημαντικό νησί από επιχειρηματικής και από επιστημονικής άποψης, και κάθε μέρα γίνονται, κυρίες και κύριοι, τεράστιες κινητοποίησεις στην Αλβανία για το συμφέρον της χώρας τους. Εδώ πού είναι κινητοποίησεις για το συμφέρον σας? Καμία. Σας κορυδεύουν, σας δουλεύουν και αυτοδουλεύεστε, και οι ένοχοι είστε εσείς που ρίχνετε την ψήφο σας σε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4.

Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια ωραιότατη δήλωση, η οποία περιλαμβάνει μια λέξη με κεφαλαία γράμματα που λέγεται όχι. Ο Μητσοτάκης είπε όχι σε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα ο 13ος και ο 14ος μισθός να μένουν στο σιρτάρι. Ελληναράδες, που είστε ανίκανοι να διεκδικήσετε τα λεφτά που σας έκλεψαν, πράγματα τα οποία τα έχετε πληρώσει και δικαιούστε να τα πάρετε πίσω υπό μορφή 13ου και 14ου μισθού. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να μας λένε ότι ο μισός 13ου, ο μισός

να βγουν και να πούνε στα ίσια ότι η οικονομία μας ακόμα είναι υποθηκευμένη. Να βγουν και να πούμε ότι δεν μπορούν να αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία, για ποιο λόγο με δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την οικονομία μας έχουν κάνει πρίξιμο στα αυτιά μας, δεν μιλάνε την αλήθεια και συνέχεια μιλάνε για υπερπολαπλάσιες αναφορές οι οποίες έχουν σχέση με τους μισθούς, οι οποίοι μισθοί όμως έτσι και τους βάλεις στην τσέπη, ψάχνεις με τα δάχτυλά σου να τους βρεις γιατί είναι δύσκολο να τους εντοπίσεις. Μισό λεπτό λίγο, τι γίνεται εκεί πέρα? Να μην μιλάνε. Δεν θα μιλάνε, είπαμε. Εκπομπή κάνουμε εδώ.

κάθε μέρα ένα θέμα το οποίο έχει μετατραπεί σε πλήση του εγκεφάλου μας κάνει να ακούμε για εκλογές την άνοιξη 27. Ο κύριος Πρωθυπουργός σε ασταμάτητες δηλώσεις του επιμένει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27. Και επιμένω και εγώ από την άποψή μου, κύριε Πρωθυπουργέ, όποιος και να είσαι, ότι οι εκλογές δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι κανένα τάβλι για να παίξουμε στο καφενείο. Έχουν ορισμένη διάρκεια που πρέπει να παραμείνει η κυβέρνηση στην εξουσία και ορισμένη ημερομηνία που πρέπει να γίνουν εκλογές εκτός αν συμβούν σημαντικά γεγονότα. Επομένως, ας μην που επιμένεις ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27, συμφωνώ απόλυτα, αλλά από την άλλη μεριά με έμεσες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι ότι στην πραγματικότητα είσαι έτοιμος να τις κάνεις αύριο. Επομένως, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις σε διάφορες δημοσιογραφικές εμφανίσεις, σε διάφορες συνεντεύξεις που είδαμε να κάνεις στην τηλεόραση, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρή δημοκρατία, οι εκλογές πρέπει να γίνονται κάθε 4 χρόνια και δεν θα χαράσει ο Πρωθυπουργός, λες και ένα αφεντικό του και η ιδιοκτησία του η Ελλάδα, με σαφήνεια τα πολιτικά μέτωπα και τις διαχωριστικές γραμμές. Πολιτικά μέτωπα πάντα θα υπάρχουν και διαχωριστικές γραμμές πάντα θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να τοποθετείται σαν κεντρικό δίλημα η αυτοδυναμία όταν γίνονται εκλογές, διότι η αυτοδυναμία είναι άλλο και η ψήφος του Έλληνα είναι άλλο. Πρώτα να φροντίσουν να ψηφίζουν οι Έλληνες σε 80-85% και όχι σε 50% και μετά να μιλάνε για αυτοδυναμία του ενός κόμματος, όταν υπάρχουν πάρα πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη σε κράτη πολιτισμένα και πάρα πολύ ισχυρά οικονομικά, τα οποία έχουν κυβερνήσεις που αποτελούνται από 2 και 3 κόμματα. Στην Ελλάδα θέλουν τα κόμματα να έχουν αυτοδυναμία χωρίς συνεταίρους όταν κυβερνάνε, με αποτέλεσμα όλοι οι αντίπαλοι αυτού που θέλει την αυτοδυναμία να μην αξίζουν τον κόπο. Με αποτέλεσμα ο καινούριος εχθρός που ξαναεμφανίστηκε στο προσκήνιο να είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, έχουμε την Κωνσταντοπούλου και άρχισε να τους ενοχλεί και ο Βελόπουλος πάρα πολύ, διότι το φοβούνται. Όσο πιο πολύ αναφέρεσαι στο Βελόπουλο, τόσο πιο πολύ δείχνεστε ότι το φοβούνται. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Η Ουγγαρία των αρχών της δεκαετίας του 50 με ηγέτη το Φέρετ Πούσκας δεν ήταν απλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ήταν κυριολεκτικά ανίκητη. Μεταξύ των θυμάτων της και η Αγγλία, η οποία γνώρισε δύο ταπεινωτικές ήττες 6-3 τον Οκτώβριο του 1953 στο Wembley και 7-1 τον Μάιο του 1954 στη Βουδαπέστη. Στο παγκόσμιο κύπελο της Ελβετίας το 1954 η Ουγγαρία μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και στην πορεία της προς τον τελικό ήταν καταιγιστική, συντρίβοντας όποιον αντίπαλο βρήκε στον δρόμο της. Όμως, στον τελικό της Βέρνη, απέναντι στη Δυτική Γερμανία συνέβη το απίστευτο. Παρά το γρήγορο προβάδισμα των Ούγγρων, οι Γερμανοί γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν σε μια ιστορική νίκη με 3-2. Το θαύμα της Βέρνης είχε μόλις γραφτεί στην ιστορία. Η Ουγγαρία είχε μείνει αίτητη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια. Όμως λήγησε τη στιγμή που δεν έπρεπε.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και

0: το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα Πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι...
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Διάσωση 44 συνολικά προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θημισκή 14.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Για να ξενιάσετε από τις διαρροές και συγκρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε την και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο Χρήστος Γουρμαντζίδης με 30 χρόνια εμπειρία ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Γιατί είναι ο μοναδικός. Μην το αναβάλλετε. Μια καλή θερμομόνηση είναι το Α και το Ω για να ξεχάσει το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Ένας και μοναδικός είναι η εταιρεία Μονώσεων Γουρμαντζίδη Χρήστο. Πρώτος στις ανακαινήσεις, πρώτος στη στεγανοποίηση στα ρατσών, πρώτος στις θερμοπροσώπησης θερμομονώσεις. 28 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ, τηλέφωνο 2315-2697-93-93, κινητό τηλέφωνο 6977-628-437, το σταθερό του 2310-526-793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, ένα και μοναδικό. Παπα-Νικολάου, τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, τα πρώτα στον κόσμο, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ο Ματσέλης και οι τρομερές γεύσεις που έχει στην Αγίου Δημητρίου 138 σαρώνουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Και ο Ματσέλης προτιμάται γιατί φέρνει και εκπληκτικές γεύσεις από τα νησιά του Ειρηνικού. Το κταίο Γκουγκουλιάς είναι πασίγνωστο σε όλους. Τεχνική εξυπηρέτηση άψογη σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό. Μονώσεις Γουρμαντζίδης, αξίζει ο φίλος μου με τα τηλέφωνα σας αέρας. Και το Espressionist, το καφέ Espressionist Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Πάτε στη Μηχανιώνα, να πάτε και στους νέους επιβάτες, στον Πατσέτσι Φλίκη δηλαδή, θα δείτε δύο καταστήματα τα οποία έχουν προκαλέσει ένα σύνθημα που λέγεται «Συνήθεια έγινε στέκη». Τα δύο καταστήματα αυτά είναι τα περίφημα 4ALL, εξαιρετικά καταστήματα, στον Πατσέτσι Φλίκη και στη Μηχανιώνα, δύο καταστήματα τα οποία έχουν το σύνθημα «Συνήθεια που έγινε στέκη», διότι έχει δημιουργηθεί μια συνήθεια, έγινε στέκη λόγω της εκπληκτικής ποιότητας και εξυπηρέτησης που έχουν αυτά τα καταστήματα απέναντι στον κόσμο. Στην Ελλάδα το μόνο που σε ενδιαφέρεται όταν είναι να γίνουν εκλογές είναι το ταβάνι. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε τέλμα. Γιατί το ταβάνι, λένε οι δημοσκοπήσεις, που ψάχνει να βρει το 28%, διαφωνώ εγώ με τις δημοσκοπήσεις, διότι από αυτήν την εκπομπή θα λέμε την αλήθεια, δεν είμαστε οπαδοί κομμάτων, είμαστε Έλληνες, πρώτα Έλληνες, ψηφοφόροι και μετά οπαδοί κομμάτων. Οπαδοί κομμάτων δεν υπάρχουν. Το κόμμα κυβερνάει, δεν παίζει μπάλα στα γήπεδα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα βαθύ πολιτικό τέλμα, με αποτέλεσμα να γίνεται μια σκληρή μάχη για να ξεπεράσει το 28%. Διότι αν ξεπεράσει το 28%, θα πάρει αυτόματα τον πόνους των ευρών. Κυρίες και κύριοι, είναι δημοκρατία αυτή. Είναι δημοκρατία, τι θα πει πόνους ευρών. Και έρθει σε 4-0 τον αντίπαλό σου και θα δώσουμε ένα μπόνους χρηματικό στους παίκτες. Ποδοσφαιρικός αγώνας είναι για να δίνει μπόνους. Τι θα πει μπόνους εδρών. Έδρες είναι αυτές οι οποίες παίρνει κάθε κόμμα ανάλογα με πόσα άτομα το ψηφίζουν. Είναι δυνατό, κυρίες και κύριοι, οι κοινοβουλευτικές ομάδες να διαμορφώνονται με βάση την απλή αναλογική οι εξελίξεις που αναμένονται να είναι ραγδαίες και απρόβλεπτες και να μιλάμε για μπόνους. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι πλέον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες κοινωνικές δεξαμενές για να μπορέσει κανένα κόμμα στην Ελλάδα να στηρίξει το αφήγημα της απόλυτης κυριαρχίας. Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, κοινωνικές δεξαμενές οι οποίες αποδίδανε ψήφους στα κόμματα. Όλος ο κόσμος τώρα κοιτάει πώς θα βγάλει το ψωμί του. Γιατί η ψευδεύσιση που υπάρχει κοροϊδεύοντας τον κόσμο δεν υπάρχει πλέον στον κόσμο. Ο κόσμος έχει μια πραγματική προβληματική κατάσταση μέσα του. Πώς θα βγάλει το ψωμί για να ταΐσει την οικογένειά του. Δεν είναι ούτε εκλογικό ζήτημα, ούτε θέμα ψευδευσίσεως, ούτε απόλυτης πολιτικής κυριαρχίας. Είναι πώς θα βγάλει το ψωμί ο πολίτης και ο πολίτης για να βγάλει το ψωμί θα αποφασίσει ποιον γουστάρει να ψηφίσει. Γιατί όλοι είναι Έλληνες, όλοι είναι Έλληνες πολίτες και όλοι λίγο πολύ είναι ίδιοι μεταξύ τους. Αφήστε τα παραμύθια, εγώ είμαι καλύτερος, εσύ είσαι χειρότερος και άλλος είναι μετριότερος. Για ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Άλλη μεριά, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Πρωθυπουργός επιμένει συνεχώς από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θέλω να ξέρω γιατί το αναφέρει συνέχεια αυτό το πράγμα, όταν προχθές είπε ότι φροντίζει με κάθε ευκαιρία να πείσει τον κόσμο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά φροντίζει με κάθε ευκαιρία και σχεδόν καθημερινά να μιλάει για εκλογές. Και μπιμπελό και κουμπαράς δεν γίνεται. Ή θα γίνουν οι εκλογές το 27, ή δεν θα λέμε το 27 θα γίνουν, αλλά εμείς θα τις κάνουμε και νωρίτερα.
μόνο που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα αν είναι να γίνουν τότε στη λήξη της τετραετίας, ποιος είναι ο λόγος να αναφέρεται συνέχεια από το στόμα του ότι είναι έτοιμος για να γίνει εκλογές. Επομένως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός συντηρεί μόνος του το κλίμα εκλογολογίας και ανατροφοδοτεί τα σενάρια, άρα κάποιος σκοπός υπάρχει για να γίνουν οι εκλογές που εύχονται τα άλλα κόμματα νωρίτερα. Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, εγώ λέγομαι εξωγήινος. Τι θα πει νωρίτερα να γίνουν εκλογές? Εξελέγει ένα κόμμα. Πόσα χρόνια λέει ο νόμος? 4 χρόνια. 4 χρόνια θα κυβερνήσει. Δεν μπορεί να παίζουμε με τον ελληνικό λαό και να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εκλογές, επειδή ελέγχουμε με δημοκρατικό εντός εισαγωγικών τρόπο τα ταμεία της χώρας. Τα έξοδα που έχουν εκλογές θα μπορούσαν να πάνε κάπου αλλού. Όχι, κοροϊδεύουν τον κόσμο κάθε μέρα με δημοσκοπήσεις, με αποτέλεσμα δημοσκοπικές εταιρείες να έχουν εφισταυρίσει.

Όταν σε κάποιον δεν βγαίνουν τα νούμερα, προσπαθεί με κάθε τρόπο να λέει ό,τι θέλει για να παραμείνει στην εξουσία. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Βασίλη Ράλη, ένα θαυμάσιο φίλο μου, τον οποίο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και μιλάμε για έναν άψογο πολιτικό μηχανικό, έναν άψογο Έλληνα πολίτη όπως είναι ο Βασίλης Ράλης. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί το πάρτι που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτήσω όλους εσάς. Όλους εσάς. Ποιος θέλει να έχει τα λεφτά του με 0% επιτόκιο? Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο σημείο να ψάχνουμε να βρούμε ένα δυναμικό και απειλητικό ανταγωνιστή των ελληνικών συστημικών τραπεζών, καθώς υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Revolut, η οποία διεισδύει με ταχύτητα τους ρυθμούς στην ελληνική αγορά, αποσπώντας πελάτες και κερδοφόρες συναλλαγές. Πολύ λογικό. Ποιος θέλει να έχει τα λεφτά του στις ελληνικές τράπεζες σήμερα? Πώς είναι δυνατόν το επιτόκιο, κυρίες και κύριοι, στις καταθέσεις ταμιευτηρίου να είναι μηδέν? Πώς είναι δυνατόν να έχεις 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια, 500 χιλιάδες κατάθεση και να σου δίνουν με το ζόρι 1,1% επιτόκιο και να σε κρατάνε 15% εφορία? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, την πραγματικότητα να έχουν επιβάλει μηνιαίες χρεώσεις στις καταθέσεις? Είναι δυνατόν να έχεις το ταμιευτήριο σου 100-200 χιλιάδες και να μην έχει τόκο το ταμιευτήριο, ενώ πρέπει να κάνεις προθεσμιακή κατάθεση? Γιατί κανείς δεν επέλεξε αυτή την εταιρεία? Επειδή του αρέσει το όνομα? Αλλά επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν προστατεύουν επίσης τις καταθέσεις. Προστατεύουν οι ελληνικές τράπεζες τις καταθέσεις των πολιτών? Προστατεύει ότι κάθε ελληνική κυβέρνηση και η τράπεζα της Ελλάδος με το διοικητή που έχει να λέει πολλά αλλά μην κάνει τίποτε τις καταθέσεις των πολιτών? Είναι δυνατόν αυτή η εταιρεία να έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμή στα 2 εκατομμύρια πελάτες, καλύπτοντας πάνω το 18% του πληθυσμού της χώρας? Φτάσαμε στο σημείο η ψηφιακή τράπεζα να κινείται με μεγάλη ευελιξία, προσφέροντας γρήγορες και φθηνές υπηρεσίες, κάτι που της επιτρέπει να λαιλατεί πελατολόγια, καθώς ετοιμάζει τη λειτουργία ελληνικού υποκαταστήματος που θα προσφέρει ελληνικά IBAN και πλήρεις τυπικές τραπεζικές υπηρεσίες. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα τα επιτόκια των δανείων να είναι τεράστια σχέση με τα επιτόκια των καταθέσεων? Είναι δυνατόν να μην ανακατεύεται κανείς με αυτά τα πράγματα, διότι σήμερα η ουσία της επιτυχίας της επιχειρήσης είναι το κέρδος με αποτέλεσμα να υπάρχουν και καταθέσεις? Η ουσία της ύπαρξης των τραπεζών με μια τραπεζική δυναμική είναι ύπαρξη κεφαλαίων σε καταθέσεις πολιτών για να μπορούν να δανείζουν χρήματα με επιτόκιο και να δίνουν αξιοπρεπές επιτόκιο στις καταθέσεις και ένα αξιοπρεπές επιτόκιο να χρεώνουν στους δανειστές? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα λανσάρισμα για το οποίο δεν μας ενημερώνει κανένας? Είναι δυνατόν να μην ασχολείται κανείς το πώς θα διοριστούν οι εντοπισμένες τραπεζικές αδυναμίες? Είναι δυνατόν να υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες αγγίζουν, σύμφωνα με τις δικές μου επιχειρηματικές γνώσεις, τον πυρήνα ενός μοντέλου? Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει καμία εντυπωσιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα στο θέμα των τόκων, και να έχεις και το ταμιευτήριο να το έχεις σαν αποθήκη χρημάτων χωρίς να σου δίνει ένα 50 λεπτό τόκους. Όλο αυτό το θέμα θα εξελιχθεί έτσι πως πάει σε πραγματική απειλή για την παραδοσιακή τραπεζική. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί για το πώς θα αντιδράσουν οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε αυτόν τον νέο ισχυρό και ιδιαίτερα ευέλικτο παίκτη που λέγεται Revolut. Ένας ισχυρός παίκτης ο οποίος δεν αποκλείεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο αυταρχικό και μονίμως από τον ίδιο άνθρωπο διοικούμενο τα τελευταία χρόνια, τον κύριο Στουρνάρα, τραπεζικό σύστημα.

επανήλθε και ο Τσίπρας στο προσκήνιο. Όπως είναι φυσικό, ο Τσίπρας από τη στιγμή που επανήλθε στο προσκήνιο, είτε κοιμάται, είτε ξυπνάει, είτε τρώει, είτε βλέπει όνειρο, είτε πηγαίνει στην τουαλέτα ή πάει σε κανένα κέντρο με καμιά παρέα, ο νους του είναι να βλέπει συνέχεια εκλογές. Αυτή η ιστορία με το να βλέπει η αντιπολίτευση ή όποιος είναι στην αντιπολίτευση εκλογές πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να παίζουν με τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να παίζουν με τη δημοκρατία. Υπό ποια λογική ο Τσίπρας βλέπει εκλογές στο φθινόπωρο? Όταν βλέπαν εκλογές η Νέα Δημοκρατία επί κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί διαμαρτυρόταν η συνέχεια ο Τσίπρας ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν και δεν γίνανε? Εσύ γιατί βλέπεις εκλογές? Τι θα προσφέρεις, κύριε Τσίπρα, στα ελληνικά συμφέροντα? Τι θα προσφέρεις στον ελληνικό λαό? Ό,τι προσέφερες την πενταετία που κυβέρνησες την Ελλάδα, που έκανες μία μέτρηση της κοινής γνώμης δημόσια και μετέτρεψες το όχι σε ναι, που μας υποσχέθηκες ότι θα καταργήσεις τον έμφυα στα ακίνητα και δεν τον κατήργησες, που έδωσες του κόσμου τις υποσχέσεις αριστερά και δεξιά και κάθεσες κλαρίνος στις διαταγές της κυρίας Μέρκελ, της κυρίας και του κυρίου Σόιμπλε, όταν δεν τόλμησες να κάνεις μία έκπτωση στα χρέη μας, με αποτέλεσμα να κάτσουμε κλαρίνο στις διαταγές των μνημονίων και να υπογράψεις τα πάντα, παίζοντάς το ένας ικανός κυβερνήτης και βάζοντας την Ελλάδα μέσα στη φυλακή των μνημονιακών υπογραφών. Αλλά το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, έγινε ο Στάλιν. Επομένως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, απλούστατα τα λέμε για να υπενθυμίσουμε ότι το ίδιο το φαγητό, όταν δεν είναι νόστιμο, δεν το προτιμούμε για να το ψηφίσουμε. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας ας ελπίζει ότι πιθανόν σε κάποιο όνειρο θα ξαναεκλεγεί. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία κυρία Καριστιανού επισκέφθηκε μια υπηρεσία δικαστικού κλάδου κάτω στον Πειραιά και δεν την επιτρέψαν να μπει μέσα, και καλά την κάνανε, γιατί η κυρία Καριστιανού πρώτα θα μάθει ποιο είναι το παρελθόν της σχετικά με τη δημόσια αναφορά του ονόματός της, όταν είχε σαν επικεφαλίδα των αναφορών της το έγκλημα, όπως το έλεγε, των Τεμπών, και τώρα ξεχάσαμε τα Τέμπη και ασχολούμεθα μόνο πώς θα βγούμε στις εκλογές, πώς θα μας ψηφίσει ο κόσμος και πώς το ένα, πώς το άλλο κτλ. Επομένως, πρώτα θα κοιτάμε τους Έλληνες και συνεχεία θα κοιτάμε το ρευστό πολιτικό σκηνικό, διότι όλοι είναι στην τσίτα περιμένοντας τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα κυβερνητικό στυλ διαφορετικό. Αποτέλεσμα, ακόμα και ο Πρωθυπουργός έφτασε στο σημείο προχθές σε μια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εξαπολύσει πειρά εναντίον του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού.

0: ήθελα κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει έναν εκπρόσωπο από την κυβέρνησή του, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να του χορηγήσουμε μια κατοικία, να του αδειάσουμε τις τσέπες από χρήματα και να έρθει να του δώσουμε έναν μισθό σαν και αυτό που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Και του πούμε από σήμερα και για ένα μήνα θα ζήσεις εσύ και η οικογένειά σου με αυτό το μισθό. Και αφού πέρασε ο μήνας, να καλέσουμε αυτόν ο οποίος θα πάρει τον μισθό για να μας πει αν τα έβγαλε πέρα όλο το μήνα με τον γελίο μισθό που παίρνουν οι Έλληνες και τις γελίες αποδοχές. Και τότε ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης, τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πειραματόζω, θα έρθει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το μισθό πείνας που παίρνει η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι όλος παραδόξως δεν διαμαρτύρονται για απολύτως τίποτε όταν βλέπουν μια σειρά επιχειρήσεων να έχουν κολοσσέα κέρδη, κολοσσέες ιστορίες γύρω από διάφορα έργα, όπως είναι αυτός ο δρόμος που γίνεται εδώ πάνω. Πώς ήταν αυτό το δρόμο, Γιώργη? Το flyover, ο οποίος μας έχει πρίξει τα σηκώτια. Μπορεί να γίνει το flyover, αλλά έχουμε γίνει flyover κι εμείς που ταλαιπωρούμεθα κάθε μέρα από ένα έργο το οποίο δεν ξέρουμε αν χρειαζόταν. Δεν ρωτήσανε κανέναν εδώ στη Θεσσαλονίκη αν χρειάζεται. Δεν πήρε καμία πολιτική θέση κανένας. Και όσοι πήραν αρνητική πολιτική θέση ορισμένοι δήμαρχοι, από τότε σταματήσαν να μιλάνε. Έχουν εξαφανιστεί. Δεν λένε τις ταλαιπωρίες που τραβάνε. Δεν μας μιλάνε για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο πράσινο, στο ΣΕΙΣΟΥ. Δεν μας λένε απολύτως τίποτε. Ο Έλληνας ταλαιπωρείται. Ο Έλληνας τραβάει μοίρια όσα με την ταλαιπωρία που υπάρχει στο κυκλοφοριακό. Και θα δούμε τι προβλήματα θα τραβήξει όταν τελειώσει αυτή η κατασκευή του flyover, η οποία ήταν εντελώς μη απαραίτητη να γίνει, διότι μπορούσε να γίνει διαφορετικά για να εξυπηρετήσει τους τουρίστες και όχι να εξυπηρετήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Για να είναι ο flyover μοντέρνος κυκλοφοριακά, πρέπει όλοι οι δρόμοι της πόλης της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, να είναι και αυτοί flyover. Αν είναι flyover οι δρόμοι της πόλης, τότε χρειάζεται flyover. Όταν δεν είναι flyover οι δρόμοι της πόλης, τότε flyover που κάνουν τώρα δεν χρειάζεται απολύτως. Θα γεμίσει τις τσέπες του Μυτιλινέων με λεφτά και μετά θα δείτε, εδώ είμαστε, τα καψόνια τα οποία θα τραβάτε όλοι σας κάθε μέρα, όταν θα τρέχετε στο flyover και μετά θα στριμώγνεστε ότι να στρίψετε για να μπείτε μες στην πόλη. Η κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της τεχνικής διακοπής, επί μισή ώρα με αποτέλεσμα να καθυστερήσουμε να αρχίσουμε την εκπομπή λόγω τεχνικών προβλημάτων, η κυρία Μιχαηλίδου χρησιμοποίησε τα προσόντα της εξωτερικής πολιτικής που διαθέτει και κατάφερε να ηρεμήσει το περιβάλλον έντασης που δημιουργήθηκε έξω το τηλεφωνικό κέντρο με το γοητευτικό της χαμόγελο και την ποικιλία των διπλωματικών της εκπράσεων. Συνεχεία αφήχθη τρέχοντας, λες και ήταν δρομέας μεγάλων αποστάσεων ο κ. Τσιράπης, ο οποίος, γνωρίζοντας και αυτό το πρόβλημα, ήρθε τρέχοντας, λέγοντας να μην αφήσουμε τον κ. Κώστα μόνο του για να του κάνουμε παρέα και πιούμε καφέ όλοι μαζί. Γι' αυτό η μισή ώρα πέρασε όμορφα και ωραία, λόγω Μιχαηλίδου και Τσιράπη. Είναι αυτό που μου λέει κάποιος, η Νέα Δημοκρατία μετράει αντίστροφα, κύριε Κώστα. Το τέλμα βαθαίνει και η ζυγαριά γέρνει επικίνδυνα εναντίον της. Η εκτίμηση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές εξετάζεται καθημερινά εδώ και μήνες, αλλά η πολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση γίνεται ολόινα και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη. Μεγάλη λέξη, η έννοια της λέξης διαχείρισης, κυρίες και κύριοι. Είσαι καλός διαχειριστής, έχεις την τσέπη σου γεμάτο. Δεν είσαι καλός διαχειριστής, νομίζεις ότι είσαι κάποιος, αλλά στην ουσία είσαι ένας θεοπατήρης. Η εκτίμηση το πότε θα γίνουν εκλογές εξετάζεται εδώ και μήνες καθημερινά. Αλλά η πολιτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση γίνεται και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη κάθε μέρα που περνάει. Και όσο πιο συχνά ασχολείσαι με δύσκολα διαχειρίσιμα πράγματα, τόσο πιο πολύ τραβάς το καθημερινό καψόνι της πολιτικής φτώχειας. Όταν γνωρίζεις την πραγματικότητα, δεν κάνεις διαχείριση για να κορυδέψεις τον κόσμο. Όταν γνωρίζεις την πραγματικότητα, διαχειρίζεσαι τη δύσκολη πραγματικότητα για να την κάνεις εύκολη, για να ικανοποιηθεί ο κόσμος κοινωνικά, οικονομικά και καθημερινά. Αντί λοιπόν να βλέπετε όλοι σαν μια ωραία γκόμενα την κάλπη, όταν βλέπετε την κάλπη λέτε και βλέπετε μια γυμνή γυναίκα θεογκόμενα, όπως τη λένε στην πιάτσα. Το Μέγαρο Μαξίγνου δείχνει να παλεύει με εσωτερικές εντάσεις. Υπάρχει μια πρωτοφανής φθήνουσα δημοτικότητα και προβλήματα που ανασυσσωρεύονται χωρίς ουσιαστική λύση, λέει η εκπομπή Παρέβαση και ο Υποφαινόμενος. Και σαν να μην έφταναν όλες οι δυσόδες υποθέσεις που ταλανίζουν την κυβέρνηση, όπως ο υποκεπέ, όπως οι υποκλοπές, όπως τα τέμπη, όπως τόσα άλλα πράγματα, έρχεται να προσθεθεί ακόμα μία μαζί με το κύκλωμα των πολεοδομιών, η οποία ήδη έχει κοστίσει τη θέση σε δύο γενικούς γραμματές της Νέας Δημοκρατίας, γενικούς γραμματές Υπουργείου. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρωθυπουργέ μου, αγαπημένο μου Κυριάκο, εμφανίζεται βαθύτατα εγκλωβισμένη. Γι' αυτό δεν θα ήταν άσχημα να κάναμε μια συζήτηση ανοιχτή οι δυο μας, όπως την είχαμε κάνει και παλιά, χωρίς προηγουμένως να ξέρουμε ποιες θα είναι οι ερωτήσεις, να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική γύρω από τα συμφέροντα της χώρας μας, η οποία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει στα γνωστά κανάλια και με τους γνωστούς δημοσιογράφους, διότι άλλο να προσυμφωνείτε το θέμα της συζήτησης και άλλο η συζήτηση να γίνεται ελεύθερα από την ώρα που θα αρχίσει η επαφή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Όταν προσυμφωνείς να κάνεις μια πολιτική συζήτηση, η αποτυχία της είναι προδιαγεγραμμένη και την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Όταν δεν συμφωνείς να κάνεις μια συζήτηση, αλλά στη συζήτηση αναπτύσσεις τα θέματα, τότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματικότητα και καταλαβαίνει την απόλυτη ειλικρίνεια και του καλεσμένου και του παρουσιαστή της εκπομπής. Θα χαιρετήσω και τα φιλαράκια απέναντι που μας φτιάχνουν air condition, διότι χωρίς τα χέρια τα μαγικά δροσούλα δεν θα έχουμε. Γι' αυτό πρώτα τα μαγικά. Εκτός το διάλειμμα το κομπρεσέρ. Τώρα δεν είναι κομπρεσέρ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Μύκονος και η Σαντορίνη, όλοι ξέρετε ότι είναι δύο ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού. Για ποιο λόγο καταγράφουν πτώσεις 30% στις προκρατήσεις? Ξενοδοχεία με δεκάδες δωμάτια έχουν μονοψήφιους κρατήσεις για τον Αύγουστο. Η κυβέρνηση που τόσο καιρό βασιζόταν στον τουρισμό ως μοχλό ανάπτυξης φαίνεται να παρακολουθεί παθητικά μια πηγή, σημαντική πηγή εσόδων, να συρρυκνώνεται χωρίς να παρεμβαίνει αποτελεσματικά. Ποιος θα παρέμβει, κυρίες και κύριοι, αποτελεσματικά? Ποιος θα παρέμβει αποτελεσματικά στον τουρισμό? Ποιος ξέρει από τουρισμό, από όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνάν τη χώρα? Όταν ξέρει κάποιος από επιχειρήσεις, δεν ασχολείται με την πολιτική. Ασχολείται με τις επιχειρήσεις. Όταν κάποιος δεν ξέρει τίποτα, αλλά ξέρει πώς να...
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ζαδιολέ! Ζαδιολέ!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Ω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μετροπολίς!
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δώρα. Μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκι. Σουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκι. Γιατί αξίζει.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
22: Και
21: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
0: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
26: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310 682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.

0: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.
1: It's so lovely when it's sunny.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσουμε ιδιαίτερη χαρά τον αγαπημένο μου φίλο τον Γιώργο τον Βάβουκα, πανεπιστημιακό. Τι κάνετε, κύριε Βάβουκα, καλά?
3: Καλημέρα σας, πολλά χαιρετίσματα. Θα έχουμε να πούμε σε συνέχεια πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί για μένα ναι, έχουν ανακύψει.
2: Πού βρίσκεστε, γιατί οι υπηρεσίες μου σας παρακολουθούν από το πρωί και δεν μπορούν να εντοπίσουν πού βρίσκεστε. Εκτός Αθηνών.
3: Εκτός και πιτά αυτά.
2: Κύριε Βάβουκα, υπάρχει μια πολιτική Βαβέλ στην Ελλάδα. Υπάρχει και μια σειρά ομήρων που είναι κάτοικοι για μένα. Υπάρχει μια λογική ότι ιδρύονται πολλά κόμματα. Θα υπάρχουν 20 εκλογικοί σχηματισμοί. Οι πολίτες εξακολουθούν να βλέπουν όνειρα για το μέλλον τους, τα οποία δεν έρχονται ποτέ. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι βλέπουν την πραγματικότητα και βλέπουν ότι η χώρα μας δεν πάει καλά και ότι αυτή η χώρα δεν σώζεται με τίποτε πολιτικά εάν δεν αλλάξει η πολιτική λογική. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός είναι το απόλυτο αφεντικό σε μια χώρα? Τι θα πει ότι η δικαιοσύνη ελέγχεται από το κράτος και δεν είναι δικαιοσύνη ανεξάρτητη? Με αποτέλεσμα η χώρα μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να μην σώζεται. Και τι θα πει ότι προσπαθούν να πάρουν πάνω από 27% για να πάρουν τον πόνους των βουλευτών? Σε ποιο μέρος του κόσμου δίνουν πόνους βουλευτές? Τι είναι το πόνους? Πήγα καλά στη δουλειά μου, πάρε ένα χαρτζιλίκι. Για τη χώρα μας μιλάμε.
3: Να σας πω τώρα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Και το τραγικό για μένα είναι ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν τόσα κόμματα που βγαίνουν εκπρόσωποι τους και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία για την οικονομία. Προχθές σε ένα κανάλι, να μην σας πω τώρα ποιο ήταν, ήταν 5-6 εκπρόσωποι κομμάτων. Και δεν ξέραν, και τους κάνει ο δημοσιογράφος την ερώτηση για τη γνώμη τους ποιο είναι το μέσο εισόδημα της μέσης αστικής τάξης στην ελληνική οικονομία. Και δεν ξέραν οι άνθρωποι να απαντήσουν. Μάλιστα ο ένας εξ αυτών μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που είπε ότι το υπολογίζει στα 60.000 ευρώ το χρόνο. Εάν αυτός, εάν αυτός ο άνθρωπος ήξερε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του ε3, θα έβλεπε μέσα ότι 60.000 ευρώ και πάνω δηλώνει μόλις το 1,5% των ελληνικών οικοκυριών.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή μιλάμε για τραγικά πράγματα. Και τι να πει κανείς. Εγώ τώρα από τη μεριά μου, επειδή θα έχουμε λίγο χρόνο για να αναλύσουμε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.
2: Έχουμε για την ακρίβεια.
3: Θα ήθελα, έχω την εκτίμηση ότι να ξεκινήσουμε με το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος.
2: Ακριβώς.
3: Σύμφωνα, ναι, γιατί το ιδιωτικό χρέος είναι χρέος των πολιτών, όπως και το δημόσιο χρέος, ναι, είναι χρέος των πολιτών.
2: Είναι και τεράστιο συγχρόνως.
3: Ακριβώς, ναι, προσέξτε τώρα. Αν στο εξωτερικό χρέος της Ελλάδος αφήσουμε το εσωτερικό δημόσιο χρέος και το ιδιωτικό χρέος, έχουμε ένα άθροισμα για την ακρίβεια το 2025 1.158 δισεκατομμύρια ευρώ. 1.158 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 415 είναι το ιδιωτικό χρέος. Προσέξτε τώρα το εξής.
2: Συγγνώμη λίγο, το δημόσιο πόσο είναι?
3: 743.
2: Τι μας λένε ότι είναι 500?
3: Κοροϊδεύουν την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Και θα σας το εξηγήσω συνέχεια πώς κοροϊδεύουν την ελληνική κοινωνία. Το 2009 που χρεοκόπησε η Ελλάδα, που μπήκαμε στα μνημόνια, το χρέος αυτό που σας σχολίασα ήταν 505 δις ευρώ. 505. Δηλαδή εξωτερικό χρέος συν εσωτερικό δημόσιο χρέος. Στο εξωτερικό χρέος αθροίζονται και τα χρέη των τραπεζών, οι οποίες χρεοκόπησαν. Αυτό το χρέος τώρα από 505 δις ευρώ το 2009 είναι σήμερα το 2025 1.158. Και εγώ σας ρωτάω τώρα το εξής. Όλα αυτά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ ποιος θα τα ξεπληρώσει? Ο ελληνικός λαός.
2: Ακριβώς.
3: Και ποιος ελληνικός λαός? Οι έντιμοι πολίτες. Οι μισθωτοί, οι νοικοκυρέοι, οι συνταξιούχοι, οι τίμιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές ξεχρεώνουν. Δεν μιλάμε για το 5-10% που είναι οι influencers, οι καρεκλοκένταυροι της κρατικής εξουσίας,
2: Ουστόν,
3: οι tiktokers και όλοι αυτοί. Μιλάμε για τους πολίτες, γιατί ο δικός μας ο λόγος απευθύνεται στον έντιμο πολίτη, στον πολίτη που πληρώνει τους φόρους του, που πληρώνει τις ασφαλιστικές φορές, που αγωνίζεται να επιβιώσει η επιχείρησή του, η οικογένειά του. Για αυτούς μιλάμε εμείς. Δεν μιλάμε τώρα για τον κάθε θησιθήρα ο οποίος μαζεύει 100, 300 και 400.000 το χρόνο, ή για τον βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο οποίος παίρνει 6 και 7.000 ευρώ το χρόνο και οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιο είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος ή ποιο είναι το δημόσιο χρέος. Συνεπώς εδώ πέρα έχουμε μία κατάσταση η οποία τα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική οικονομία κυριολεκτικά δεινοπαθεί. Κυριολεκτικά δεινοπαθεί. Δεν μιλάμε ανάπτυξη για το 5-10% των
2: πληθυσμών. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό να σας διακόψω.
3: Και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ακρίβεια.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
3: Και αυτό η ακρίβεια πλήττει τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους ανθρώπους που έχουν μια...
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μισό λεπτό λίγο. Έχουμε τον κύριο Βάμβουκα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός επιστήμονας και πάρα πολύ γνωστός, έμπειρος, πολιτικός και γνώστης των οικονομικών. Εγώ λοιπόν, έρχεσαι κύριε Βάμβουκα σήμερα και λέτε πράγματα για τα οποία δεν ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Είναι δυνατόν να πέφτει ένα συνεχές ψέμα απέναντι μέσω των δελτίων ειδήσεων και των διαφόρων ενημερώσεων απέναντι στον ελληνικό λαό, τον οποίο τον κοροϊδεύουμε με τον χειρότερο τρόπο, ενώ τουλάχιστον στα οικονομικά δεδομένα έπρεπε να υπάρχει μία αλήθεια, όταν αυτοί οι λίγοι που περιβάλλουν την κυβέρνηση έχουν θησαυρίσει στα δισεκατομμύρια?
3: Μα αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει σκοταδισμός. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, ωραία, για την κυβέρνηση της ασκούμε κριτική, μιλάμε για τη διαφθορά, μιλάμε για τα ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάμε τώρα αυτό που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες με τα κυκλώματα που είναι στις πολυοδομίες που
2: παρακολουθούν
3: δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων. Αυτά τα σχολιάζουμε και τα λέμε. Πού είναι η αντιπολίτευση να ενημερώσει τους πολίτες? Πραγματικά δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση τα στελέχη που βγαίνουν των κομμάτων που δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα για τους κύριους οικονομικούς δείκτες της εθνικής μας οικονομίας. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή μιλάνε οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία.
2: Ένας άνθρωπος που έχει ιδέα από όλα αυτά τα οποία λέτε, δεν θα χρησιμοποιούσε τις γνώσεις του για προσωπικά συμφέροντα και ασχολούνταν με την πολιτική? Συνήθως αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική δεν ξέρουν πάντα τα τέσσερα, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
3: Εδώ πέρα ο Μέγας Ναπολέων έλεγε ότι με την πολιτική ασχολούνται μόνο οι απατεώνες.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι έλεγε.
2: Ακριβώς.
3: Και επίσης έλεγε και κάτι άλλο. Οι τίμιοι πολίτες είναι φτωχοί. Πράγματι, σε αυτή τη χώρα όποιος είναι τίμιος είναι φτωχός. Δηλαδή για να είσαι εύπορος, ευκατάστατος, θα πρέπει να είσαι αυτό το οποίο λέμε στην καθομιλουμένη λαμόγιο και τροκτικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό, μια ερώτηση. Κάθε μέρα έχουμε του κόσμου τα εγκλήματα και αυτοί που συλλαμβάνονται έχουν ένα ποινικό παρελθόν το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί με το ποινικό παρελθόν να κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτάνουμε στο σημείο κάθε μέρα να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να λένε τόσους μήνες φυλακή, πλήρωσε μια εγγύηση, πλήρωσε το ένα. Λέει τα δικαστήρια πώς θα εισπράττουν χρήματα ή πώς θα κλείσουν φυλακή τους εγκληματίες. Με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει κάθε όριο αγριότητος.
3: Ναι, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Είναι η δυσλειτουργία της δικαιοσύνης. Πώς απονέμε τη δικαιοσύνη. Είναι πολλά τα θέματα. Πραγματικά είναι πολλά τα θέματα και οι πολίτες οι οποίοι έχουν δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη, είτε κατήγοροι, είτε κατηγορούμενοι, είτε μάρτυρες, τα ζουν αυτά. Αυτά που συζητάμε τώρα τα ζουν. Το θέμα είναι πώς λύνονται αυτά τα προβλήματα. Πώς λύνονται. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή να υπάρχει μια κοινωνία που να βλέπει ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Και επίσης και το άλλο να σας πω τώρα. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει οικονομική ανάπτυξη 2%, γιατί το πρώτο τρίμηνο του 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 2%, πέρσι ήταν γύρω στο 2,3. Ωραία. Λέμε τώρα 2% ανάπτυξη. Εντάξει. Πού είναι η ευημερία στους πολίτες? Όταν μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη σημαίνει ευημερία. Η άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής αποσκοπεί στην ευημερία του πολίτη. Πού είναι η ευημερία? Η ευημερία είναι η ακρίβεια που έχει διαλύσει όλες τις μεσαίες τις ελληνικές οικογένειες. Εδώ πέρα παίρνουμε τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων με το δελτίο ε3 και προσέξτε τώρα, ο μέσος καθαρός μισθός το μήνα που δήλωσαν οι Έλληνες πολίτες, ο μέσος μισθός ήταν 932 ευρώ.
2: Ακριβώς.
3: Και η μέση σύνταξη, η καθαρή το μήνα, 738 ευρώ. Πέστε μου τώρα, ένας πολίτης με 932 ευρώ το μήνα, που είναι ο μέσος καθαρός μισθός το μήνα, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που δηλώνουμε, που δηλώνουμε σε φορείες, μπορεί να πάει αυτός ο άνθρωπος με 900 ευρώ το μήνα να κάνει οικογένεια, να πληρώσει νίκη, να πληρώσει τρόφιμα, να πληρώσει ηλεκτρικό, κινητά, τηλέφωνα? Για ποια ανάπτυξη?
2: Ωραία, πού είναι η αντίδραση όλων αυτών που συζητάμε αυτή τη στιγμή, όταν αντί να πάνε να ψηφίσει το 96-97% που πήγανε στην Τουρκία ή το 85% που ψηφίσαν στην Ουγγαρία, πάνε και ψηφίζει μόνο το 50% και άλλοι λένε δεν με ενδιαφέρει? Μήπως ο ίδιος ο κόσμος δίνει το δικαίωμα στους πολιτικούς να κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί εκλέγονται από αυτούς οι οποίοι είναι πιστοί σε αυτούς?
3: Ασφαλώς και έχουμε ευθύνη εμείς σαν πολίτες. Οπωσδήποτε έχουμε ευθύνη. Εμείς τους ψηφίζουμε και εμείς τους φέρνουμε στην εξουσία, άρα έχουμε ευθύνη. Όπως ευθύνη έχουν και αυτοί οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν, γιατί οι αποχής στις τελευταίες εκλογές ήταν 42%.
2: Ακριβώς.
3: Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια πολίτες.
2: Και οι Τούρκοι πήγε το 94% την πρώτη φορά και το 95% τη δεύτερη φορά.
3: Ναι.
2: Τεράστια ζήτηση.
3: Εκεί είναι. Άρα έχουν ευθύνη, όπως ευθύνη έχουν και πολίτες που πάνε και ψηφίζουν το κάθε κόμμα το οποίο κοροϊδεύει τους πολίτες. Ούτε προγράμματα έχουν, τίποτα.
2: Ακριβώς.
3: Όπως προαναφέραμε, βγαίνουν τα υποτιθέμενα στελέχη τους και δεν ξέρουν τα βασικά στοιχεία της οικονομίας. Γίνονται κόμματα καινούργια. Είδαμε τώρα, μην λέμε τώρα να φτάσουμε, και κόμματα τα οποία γίνονται και δεν έχουν ένα στέλεχος να βγουν να μιλήσουν για την κοινωνία.
2: Ας πάρουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μισό λεπτό, τέπει δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δηλαδή κάνει κόμμα κάποιος εκμεταλλευόμενοι το αίσθημα καλοσύνης που έχει ο Έλληνας και λέει για να κάνω ένα κόμμα ψηφιστό επειδή με μάθανε από την ιστορία των Τεμπών.
3: Μια που αναφέρατε την κυρία.
2: Γιατί δεν την αναφέρω δηλαδή? Πολιτικός δεν είναι, θα κρυθεί.
3: Οπωσδήποτε είναι μια, εντάξει, μια πονεμένη μάνα, έχασε το παιδί της, δεν μπορεί κανείς αυτό να το αφισβητήσει.
2: Και επειδή είναι πονεμένη η μάνα δηλαδή.
3: Κάνει ένα κόμμα.
2: Εσείς είδατε καμιά πονεμένη μάνα στις δηλώσεις που κάνει η κυρία Καριστιανού?
3: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ δεν είδα.
3: Γιατί τέλος πάντων αυτό το οποίο είναι το γεγονός, γιατί μιλάμε για τα γεγονότα, δεν έχει ένα στέλεχος να βγει να μιλήσει ούτε για την οικονομία, ούτε για την εξωτερική πολιτική, ούτε για την εθνική άμυνα, ούτε για την παιδεία, ούτε για την υγεία, ούτε για όλα αυτά που, τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, για την ακρίβεια. Δηλαδή, πού είναι? Είναι δυνατό τώρα να λέει κάποιος κάνω κόμμα και να μην εμφανίσει 10-20 στελέχη? Επίσης, ένα άλλο το οποίο μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε για να σαν δείγμα, σαν προβληματισμό. Θυμίστε πολύ καλά ότι τον Ιανουάριο του παρόντος έτος έλεγε η κυρία Καριστιανού ότι υπάρχουν σοφοί οι οποίοι εκπονούν το πρόγραμμα και τα προγράμματα θα δημοσιευτούν το Φεβρουάριο, δηλαδή πριν από 4 μήνες. Εσείς έχετε δει κανένα πρόγραμμα που έχουν εκπονήσει οι σοφοί της κυρίας Καριστιανού?
2: Ούτε πρόκειται να δούμε.
3: Μα εκεί είναι το θέμα, δηλαδή εκεί είναι που πρέπει να γίνει κριτική. Δηλαδή να μας πει η κυρία Καριστιανού που είναι η σοφή και που είναι τα προγράμματα που έλεγε ότι θα δημοσιευτούν τον Φεβρουάριο. Αυτά έβγαινε και έλεγε και η κυρία Γρασία.
2: Κύριε Βάβουκα, η οικονομία δεν θέλει πολλά λόγια. Ή ξέρεις οικονομία και λες την αλήθεια, ή ξέρεις και λες ψέματα. Όσοι λένε ψέματα βασίζονται στην άγνοια που έχει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η οικονομία είναι: έχω θετικό προϊόν στο ταμείο μου, πάω καλά. Χρωστάω, χρωστάω. Έχω όμως τις περιπτώσεις το κράτος μας να βγάλει τα χρέη και να τα ξοφλήσει. Ερχόμαστε όμως και μου είπατε προηγουμένως για τουρισμό, μου είπατε για επιχειρήσεις, μου είπατε για 2% ανάπτυξη το ένα και το άλλο. Ποιες επιχειρήσεις είναι ανάπτυξη? Ποια είναι η παραγωγική μορφή της οικονομίας μας? Πού είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούνται για να πάρουν θέσεις εργασίας? Και ο τουρισμός ακόμα έχει προβλήματα. Τα δύο βασικά νησιά έχουν μείωση των τουριστών. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μηδέν. Εισάγει ακόμα και ντομάτες.
3: Τώρα θέσατε πάρα πολλά θέματα. Προσέξτε, με τη συλλογιστική που παρουσιάσατε τα θέματα. Όταν εφαρμόζεται η μακροοικονομική πολιτική, που η μακροοικονομική πολιτική εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις, λαμβάνουμε υπόψη τα αντικειμενικά δεδομένα της οικονομίας. Εδώ πέρα τώρα πέστε μου, ποια είναι η οικονομική πολιτική και γενικότερα η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης όταν μετά το 2010, δηλαδή μετά τα μνημόνια, έχουμε μια τρομακτική μείωση του ελληνικού πληθυσμού, άρα δεν υπάρχει ούτε μια δημογραφική πολιτική όταν τα τελευταία 16 χρόνια ο πληθυσμός έχει μειωθεί περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες και έχουμε φτάσει στο σημείο η

0: εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία δωρεάν, δεν είναι δανεισμός, είναι δωρεάν χρήμα που σου προσφέρει, που σου προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού πάνε αυτά τα δισεκατομμύρια? Σε 10-20 κρατικοδιέτες.
1: Μισό λεπτό, ανέχετε την καλοσύνη. Έχει έρθει με μια σειρά μηνυμάτων, γύρω στα 16 μηνύματα, που με παρακαλούν να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας από νομικής και από οικονομικής και από δεοντολογικής και από τιμιότητα ακόμα, όταν εργαζόμενοι άνθρωποι πήραν τη σύνταξή τους και κάποια στιγμή τους κόψαν τη σύνταξη, λεφτά δικά τους που τους το κρατήσανε, και κανείς δεν μιλάει. Αυτό δεν είναι απάτη? Τι είναι, για πέστε μου.
0: Ασφαλώς και είναι απάτη, διότι η σύνταξη...
1: Πού είναι η δικαιοσύνη να παρέμβει?
0: Μα εκεί είναι το θέμα, το κράτος δικαίου, διότι η δικαιοσύνη, διότι η σύνταξη είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα.
1: Μα η σύνταξη που εισπράττει κάποιος σε δόσεις, του τα πήραν τα λεφτά μαζεμένα πιο μπροστά.
0: Μα αυτό, μα εκεί είναι, αυτό είναι αφαιρεσία των τραπεζών, αφαιρεσία του κράτους.
1: Αφαιρεσία αυτό του κράτους είναι όχι των τραπεζών.
0: Του κράτους, είναι διαφορά αυτό το πράγμα. Ασφαλώς πρέπει να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας αυτεπάγγελτα και να δώσει δικαίωση σε αυτούς τους πολίτες που τους κρατάνε τη
1: σύνταξη. Δεύτερη ερώτηση, επόμενο δηλαδή, καθηγητή.
0: Και οφειλές να έχουν στις εφορίες και οπουδήποτε, η σύνταξη είναι ιερή.
1: Δεύτερη ερώτηση από κάποιο φίλο σας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μου λέει το εξής, να σας ρωτήσω. Υπό ποια λογική σήμερα οι τράπεζες χτυπήσανε φιάσκο με αποτέλεσμα να ανακεφαλαιοποιηθούν κατά 65 δισεκατομμύρια, από ό,τι ξέρω εγώ, 55 δισεκατομμύρια είναι αυτοί, και να μην υπάρχει συνέπεια σε κανέναν, όταν τα φέσια των τραπεζών τα φάγανε από χρηματοδοτήσεις που κάνανε οι διοικήσεις των τραπεζών? Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, μπορούμε να μάθουμε?
0: Προσέξτε τώρα, εδώ θέσατε ένα από τα σημαντικότερα θέματα, θέματα διαφθοράς σε αυτή τη χώρα. Η χρεοκοπία του 2010 κατά κύριο λόγο οφείλεται στις τράπεζες. Το 2012 με το PSI του Φεβρουαρίου ήταν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε ο ελληνικός λαός στις πλάτες του για να στηριχτούν οι τράπεζες. Γίνανε τρεις ανακεφαλοποιήσεις. Μετά το PSI του 2012 γίνανε τρεις ανακεφαλοποιήσεις που καταστράφηκαν φυσικά πρόσωπα, καταστράφηκαν επιχειρήσεις.
1: Ενημερώθηκε κανένας? Γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας?
0: Όλα γίνανε αφαίρετα, δεν ρωτήσανε κανέναν. Κανέναν δεν ρωτήσανε.
1: Έπρεπε να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό.
0: Ασφαλώς έπρεπε να τον ενημερώσουν. Και όχι να τα κάνουν όλα υπογείως. Οι τράπεζες πήρανε πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα φορτώσανε όλα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Και να σας πω και το άλλο. Το πρόγραμμα Ηρακλής, το οποίο εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2019, έχω γράψει 3-4 άρθρα γι' αυτό, έχουν επιβαρύνει μέχρι στιγμής την ελληνική κοινωνία πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πού είναι όλα αυτά, δηλαδή πού είναι οι εισαγγελικές αρχές να παρεύουν και να δούνε τι γίνεται μέσα στις τράπεζες και σε αυτό τον κρατικό μηχανισμό τον εφαρμένο?
1: Δεν μου λέτε γιατί, για ποιο λόγο, σύμφωνα με την εμπειρία σας, για ποιο λόγο οι διοικητές των τραπεζών και ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος έχουν νομική ασυλία και δεν διώκονται, όταν αυτοί είναι που βάζουν τις υπογραφές?
0: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η τράπεζα των τραπεζών, με την έννοια ότι ελέγχει τις εμπορικές τράπεζες.
1: Γιατί υπάρχουν νομική ασυλία?
0: Πρέπει να υπέρχουν, δηλαδή τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, για παράδειγμα, θα σας πω το εξής. Δεν θα πρέπει να παρέμβει και να δει τι γίνεται με το πρόγραμμα Ηρακλής, γιατί έχει αποτύχει. Εδώ πέρα τώρα δημιουργείται καινούργια γενιά κόκκινων δανείων. Από το ιδιωτικό χρέος, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, που ήταν το Δεκέμβριο του 2025, 414 δισεκατομμύρια ευρώ, στο κόκκινο, δηλαδή μη εξυπηρετούμενο, ήταν 200.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Είναι κόλλα. Είναι γκολάρα.
3: Η Ουγγαρία των αρχών της δεκαετίας του 50 με ηγέτη το Φέρετς Πούσκας δεν ήταν απλά η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, ήταν κυριολεκτικά ανίκητη. Μεταξύ των θυμάτων της και η Αγγλία, η οποία γνώρισε δύο ταπεινωτικές ήττες, 6-3 τον Οκτώβριο του 1953 στο Wembley και 7-1 τον Μάιο του 1954 στη Βουδαπέστη. Στο παγκόσμιο κύπελο της Ελβετίας το 1954 η Ουγγαρία μπήκε ως το απόλυτο φαβορί και στην πορεία της προς τον τελικό ήταν καταιγιστική, συντρίβοντας όποιον αντίπαλο βρήκε στον δρόμο της. Όμως, στον τελικό της Βέρνης, απέναντι στη Δυτική Γερμανία συνέβη το απίστευτο. Παρά το γρήγορο προβάδισμα των Ούγγρων, οι Γερμανοί γύρισαν το παιχνίδι και έφτασαν σε μια ιστορική νίκη με 3-2. Το θαύμα της Βέρνης είχε μόλις γραφτεί στην ιστορία. Η Ουγγαρία είχε μείνει αίτητη για 42 συνεχόμενα παιχνίδια. Όμως λήγησε τη στιγμή που δεν έπρεπε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
10: Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
12: Και ας σε λένε Τάκη.
0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Ίνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μια 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής βρίσκεται σε εφαρμογή καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου, Κόμβου Πηλέας. Στην ανακρίτρια απολογείται σήμερα το πρωί ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια στιγμή οι συγγενείς και κάτοικοι του Λόγκου θα πούν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα σε λίμνη αίματος μέσα στο σπίτι τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές, αναφορικά με μια ειρηνευτική συμφωνία. Η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το δημόσιο χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωφερή, ωστόσο εξαίρεση αποτελούν 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Χωρίς μέτρα πολιτικής εκτιμούμε πως ο απλός μέσος όρος του δημόσιου χρέους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπερδιπλασιαζόταν σε πάνω από 130% του ΑΕΠ το 2040, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης 44 συνολικά προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, συνοδεία σκάφους του λιμενικού σώματος. Συνεχίζουν σήμερα Σάββατο τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι σε μαθήματα ειδικότητας. Τέλος, αίτριος καιρός αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης!
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
19: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
24: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
30: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
29: Ποιος μίλησε?
30: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
29: Στον δεύτερο.
30: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
29: Τι?
30: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
29: Μπήκα σωστά?
30: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
31: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
29: Όπου θέλω.
31: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Μετρόπολης!
18: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω το φίλο μας, τον κύριο Κυριάκο Τόμπρα. Καλημέρα, κύριε Τόμπρα. Κύριε Τόμπρα, μ' ακούτε?
1: Ορίστε.
0: Μ' ακούτε?
1: Σε ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και στην υπέροχη εκπομπή σου.
0: Τι μου κάνεις?
1: Ό,τι μπορώ.
0: Κύριε Τόμπρα, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά στη δημοκρατία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Εντάξει, είναι διαφορετικά τα συστήματα, δεν είναι?
0: Πολύ ωραία, αλλά εκεί κάποιος γερουσιαστής, ο οποίος είναι αντίστοιχος βουλευτής στην Ελλάδα, χαρακτήρισε το θέμα το σχετικά με τα εμβόλια το μεγαλύτερο σκάνδαλο και από το Watergate. Εδώ πέρα οι πολιτικοί μας γιατί δεν πήραν θέση σχετικά με τα εμβόλια και τα πρόστιμα τα οποία βάζανε έτσι και δεν είχαμε το χαρτί για να πάμε μέχρι το φόρμα?
1: Γιατί εδώ δεν έχει υπάρξει πολιτική αλλαγή, αγαπητέ μου Κώστα. Σε κυβερνάει ακόμα το λόμπι των εμβολίων. Και στην Αμερική, όσο κυβερνούσε το λόμπι των εμβολίων, αυτές οι κουβέντες δεν γινόταν ποτέ. Όταν άλλαξε το σύστημα και ήρθε από το καθεστώς Biden, περάσαμε στο καθεστώς Τραμπ, επειδή ήταν διαμετρικά αντιθετή άποψη και ειδικά το θέμα του Kennedy που είναι και υπουργός υγείας για το θέμα των εμβολίων, άλλαξε όλο το επίσημο αφήγημα της χώρας και αποκαλύπτονται και σκάνδαλα. Και θα δεις ότι θα γίνουν δίκες, θα καταβληθούν αποζημιώσεις, θα πάνε άνθρωποι φυλακοί στην Αμερική.
0: Ναι, αυτό γιατί, θέλω να πω. Εκεί,
1: γιατί υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Εκεί γίνονται όλα αυτά τα οποία λες. Εδώ τι γίνεται.
1: Και εδώ, αν υπάρξει μια αντίστοιχη πολιτική αλλαγή, και εδώ θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Όμως εδώ, όπως βλέπεις, όλο το σύστημα και το κυβερνών και το αντιπολιτευόμενο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή στη μόνη εξαίρεση μέχρι στιγμής από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, θα βάλω τον Βελόπουλο, δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλον.
0: Τον οποίο τον ορμάνε και τον βρίζουν όλοι.
1: Ναι, με μοναδική εξαίρεση στην Ελληνική Λύση και τον Βελόπουλο, όλοι οι άλλοι είναι πάνω κάτω υπέρ των εμβολίων. Κανένας δεν πήγε να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα των εμβολίων, καταγγέλλοντας σκάνδαλο, διότι σκάνδαλο, περί σκανδάλου πρόκειται. Όχι μόνο από πλευράς οικονομικής, γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει μία έρευνα κατά της Ursula von der Leyen για το θέμα Μπουρλά, για το πώς έγιναν οι συμβάσεις και πώς
0: πήραν
1: προμήθειες από αυτή την ιστορία, η οποία παραδόξως, και εγώ γι' αυτό το λόγο καυτηριάζω και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 4 χρόνια τώρα η κυρία κοβέσει την κλώθη και δεν έχουν συνταχθεί κατηγορητήρια. Μετά από 4 χρόνια κάνει ακόμα έρευνα, η θητεία της λύγει τον Νοέμβριο, θα φύγει από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δεν θα έχει φτιάξει κατηγορητήρια. Άρα δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση προκειμένου αυτό το ζήτημα να οδηγηθεί στα δικαστήρια και να μάθει ο πολίτης την αλήθεια. Και στην Ελλάδα η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, κοινοβουλευτική εξαίρεση επαναλαμβάνω, είναι ο Βελόπουλος, είναι ο μόνος που μίλησε σαφώς ευθέως κατά των εμβολίων και όλοι οι άλλοι από δεξιά και από αριστερά είναι στο λόμπι των εμβολίων.
0: Με την εμπειρία την οποία έχεις, θέλω να μου πεις το εξής, γιατί δέχεται εδώ και ένα δεκαπεθήμερο τέτοιες επιθέσεις ο κύριος Βελόπουλος σχετικά με τα ποσοστά που θα πάρει και απότομα από ισχυρό παράγοντα με ισχυρά ποσοστά τον κατεβάσανε σε ποσοστά τα οποία είναι εξευτελιστικώς προσβλητικά για την ελληνική αξιοπρέπεια όταν ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και τα αποκρύπτουν όλα?
1: Θα σου πω ποια είναι η άποψή μου. Αυτή τη στιγμή είναι 2 τα κόμματα που δέχονται επίθεση και 2 οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο ένας λέγεται Κυριάκος Βελόπουλος, όπως πολύ σωστά το λες, και ο άλλος λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό τη στιγμή το σύστημα είναι δομημένο επάνω στην απαξίωση Ανδρουλάκη και Βελόπουλου. Τον μεν Ανδρουλάκη θέλουν με το ζόρι να τον βγάλουν τρίτο-τέταρτο, ούτως ώστε μετά τις εκλογές να εκβιαστούν οι βουλευτές του και να υπογράψουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη για συγκυβέρνηση, ακόμα και αντίθετα σε αυτό που θα λέει ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Και ο δεύτερος στόχος είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος Βελόπουλος δεν είναι καθόλου βολικός στο αφήγημα το συστημικό. Και προκειμένου ο μη βολικός Βελόπουλος να βγει από τη μέση, όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή πρημοδοτούνται δημοσκοπικά πρώτον η ανύπαρκτη Λατινοπούλου. Η ανύπαρκτη Λατινοπούλου που κανονικά πρέπει να πάει κατηγορούμενη για τις πλαστές υπογραφές, εμφανίζεται με 4 και με 5%.
0: Γιατί δεν προχωράει αυτό το θέμα όταν υπάρχει με κάποιον πρώην δημοσιογράφο μία αντιδικία, μου φαίνεται?
1: Μία αντιδικία, εδώ υπάρχει θέμα πλαστών.
0: Ωραία, γιατί δεν γίνεται το δικαστήριο?
1: Για τον ίδιο λόγο που δεν προχωράει και η έρευνα της Κοβέση με τη Φόντερ Λάιν. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μάλιστα.
1: Η Λατινοπούλου είναι χρήσιμη. Και είναι χρήσιμη γιατί, διότι χρησιμοποιείται προκειμένου να απαξιωθεί ο Βελόπουλος. Είναι στρατευμένη σε αυτή, την εργολαβία, την πολιτική εργολαβία. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ανύπαρκτη πολιτικά Λατινοπούλου δίνεται με 5%, γιατί? Για να κόψουν τρεις μονάδες από το Βελόπουλο. Αυτές δηλαδή που παίρνει Λατινοπούλου από το Βελόπουλο είναι κλεμμένες.
0: Θέλω να μου πεις το εξής.
1: Και με τον ίδιο τρόπο επιδοτείται και η Καρισιανού. Που τα νούμερά της δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εμφανίζονται στις δημοσιοποιήσεις.
0: Την οποία την εξέθεσαν προθέσω όταν πήγαινε να επισκεφθεί εκεί κάτι σχετικά μια αίθουσα δικηγορική και την.
1: Όχι, δεν την εξέθεσαν, δε φίλε. Πήγε να γίνει μια εξυπνάδα. Και οι εξυπνάδες σήμερα πληρώνονται. Δεν μπορεί να παγκοροϊδέψει το δικηγορικό σύλλογο. Να πει δεν την κάνει το κόμμα την εκδήλωση, την κάνει ένας δικηγόρος, ο Χατζηανδρέου συγκεκριμένα, και μετά να βγάζεις πόστερ στο Facebook, ας πούμε, Ελπίδα Δημοκρατίας. Όταν βγάζεις κομματικό πόστερ και λες να μιλήσουν ο Χατζηανδρέου, η Γρατσία και ο Ψαρόπουλος, δηλαδή όλα τα στελέχη του κόμματος, άντε τώρα να πει ότι δεν είναι του κόμματος η εκδήλωση, όταν την κάνεις και με πόστερ του κόμματος. Όχι με πόστερ ατομικό, κατάλαβες. Άρα λοιπόν δεν περνάνε αυτές οι ξυπνάδες.
0: Την επάνωδο του Τσίπρα πώς την βλέπεις? Αυτό το οποίο λέει μια παροιμία που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο Στάλιν επιβεβαιώνει, το έχω πει πάνω από 1000 φορές, επιβεβαιώνεται συνέχεια. Τόσο εύκολα ξεχνάει ο Έλληνας.
1: Ρε φίλε, ο Έλληνας, ο πολίτης γενικά ξεχνάει. Σήμερα ο πολίτης σε όλο τον δυτικό κόσμο έχει μνήμη τηλεοπτική, αγαπητέ μου Κώστα. Εγώ αυτό έκανα διδακτορικό στην Ιταλία πριν από 35 χρόνια, 40.
0: Πλήση του εγκεφάλου δηλαδή.
1: Ναι, ότι η μνήμη των λαών σήμερα είναι τηλεοπτική. Δηλαδή, και φυσικά όταν τα έκανα εγώ αυτά στο πανεπιστήμιο δεν υπήρχαν ακόμα τα social media.
0: Σωστά.
1: Ό,τι λοιπόν
0: η μνήμη... Μην τα λες αυτά γιατί ο κόσμος και οι γυναίκες νομίζουν για νεαρό γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει, ας μην νομίζουν. οι μνήμες πλέον είναι τηλεοπτικές και social mediaκές, δηλαδή ό,τι αναπαράγεται στα ΜΜΕ μένει στη μνήμη. Ό,τι δεν αναπαράγεται στα ΜΜΕ φεύγει από τη μνήμη.
0: Αυτό είναι ελάττωμα του ανθρωπίνου μυαλού όμως που λες.
1: Όχι, είναι ελάττωμα του δυτικού κόσμου, ο οποίος έχει εφιστεί σε αυτόν τον τρόπο σκέψης μνήμης.
0: Πλήση του εγκεφάλου δηλαδή.
1: Βεβαίως. Και από την άλλη μεριά, ειδικά για το θέμα Τσίπρα, δεστέ, εδώ η προπαγάνδα που γίνεται υπέρ του Τσίπρα είναι πολύ επιτηδευμένη, είναι πολύ πονηρή. Βλέπεις ένα Τσίπρα ο οποίος βγήκε και είπε ότι δεν συμμετείχα στο ντοκιμαντέρ του Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ με απαξιώνει, με υβρίζει, με αυθώνει, με κάνει και με ράνει. Και όποιος το παρακολούθησε προσεκτικά αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί εγώ το παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό το ντοκιμαντέρ στην ουσία έκανε αβάντα στο Τσίπρα. Μέσα από το Sky. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε.
0: Πόση
1: εκλεπτισμένη αβάντα έκανε στον Τσίπρα που βγήκε ο Γιούγκερ και είπε δεν έφυγε ο Τσίπρας, έπρεπε να έχω καταγγείλει τον Καραμαλή. Τι καλό παιδί που ήταν ο Τσίπρας που έκανε θαύμα, που κατάφερε να κάνει αυτό. Άσχετα λέει αν είχε χήμερες και αν πίστευε και αν ζούσε στις ουτοπίες, αλλά το γύρισε, το έκανε. Δηλαδή αυτό στην ουσία ήταν μια διαφήμιση του Τσίπρα. Μια διαφήμιση του Τσίπρα για την προσγείωση του από την αριστερά στη σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή σε αυτό που ο Ανδρέας Παπανδρέου ονόμασε σκορδαλιά χωρίς σκόρδο.
0: Αλλαγή σχολής δηλαδή.
1: Ναι, αλλαγή σχολής. Είναι η προσγείωση του στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Πώς το βλέπεις αυτό το θέμα, θα έχει εξέλιξη?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αυριανός διάδοχος του Γιώργου Παπανδρέου στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και να μην εκπλαγείς αν δεις τον Γιώργο και τον Νίκο Παπανδρέου να πηγαίνουν στο κόμμα Τσίπρα και να φεύγουν από το Πασόκ.
0: Δηλαδή,
1: να μην εκπλαγεί.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα λεγόμενά σου, ζούμε σε μια χώρα όπου κάποιος ο οποίος είπε, έκανε ένα δημοψήφισμα, το όχι το έκανε ναι, το οποίο είναι ποινικό αδίκημα, είπε θα καταργήσει τους φόρους στα ακίνητα, είπε του κόσμου τα πράγματα, έβαλε υπογραφές και δουλοποίησε οικονομικά την Ελλάδα, έβαλε υποθήκη εκτός από τον Παρθενώνα, όλα τα άλλα. Αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό μέλλον της χώρας μας.
1: Είναι το πολιτικό μέλλον της χώρας, λένε. Και είναι το πολιτικό μέλλον της αριστεράς, λένε. Και βέβαια σε αυτό ευθύνεται και η ίδια η αριστερά, εντάξει, η ίδια η ελληνική αριστερά, η οποία διαχρονικά το μόνο που ξέρει είναι να σπαράσεται και να διαλύεται. Δηλαδή εκτός από διασπάσεις, η ιστορία της αριστεράς από το 50 και μετά είναι μια ιστορία διασπάσεων. Διασπάσεων εσωτερικών εσωτερικών καθαρίσεων λογαριασμών, αντιπαλωτήτων. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν να
0: συμμετέχουν. Έκανα μία αναφορά προηγουμένως. Και αυτή τη στιγμή έχουν έρθει καμιά 35 μηνύματα που ρωτάνε σένα για την αναφορά που έκανα, γιατί έληξε η εκπομπή και δεν πρόλαβα να το συνεχίσω με τον προηγούμενο καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Και λένε υπό ποια λογική έχουν κλέψει τα λεφτά του κόσμου και δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα και καμία παρέμβαση της δικαιοσύνης σχετικά με τις συντάξεις, το 13ο και 14ο μισθό, που όλοι οι συνταξιούχοι οι οποίοι το εδικαιούντο τότε που κατεργήθη επί εποχή Τσίπρα, έπρεπε να πάρουν όλα τα λεφτά τα οποία έχουν δώσει, όπως τα πήραν στη Γερμανία, σε παρόμοια περίπτωση, ενώ τους τα φάγαν τα λεφτά, πληρώσαν τις κρατήσεις και τους φάγαν το δώρο Χριστουγέννου, το δώρο Πάσχα, όλα αυτά το 13ο
1: και 14ο. Μα για αυτά τα ζητήματα, αγαπητέ.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι ποινικό αδίκημα, δεν έπρεπε να επέμβει η δικαιοσύνη.
1: Ναι, όμως η δικαιοσύνη έχει προλάβει και το έχει αποποινικοποιήσει αυτό το ζήτημα, διότι όταν την εποχή που γίνανε αυτά τα εγκλήματα, γίνανε οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το Συμβούλιο της Επικρατείας τα έκρινε όλα αυτά συνταγματικά. Με την αιτιολογία της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος. Έχουν βρει μια πάρα πολύ ωραία πατέντα και λέει θα σε δολοφονήσω, αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα, διότι αυτό έγινε για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, το δημόσιο συμφέρον έχει σχέση, χωρίς να έχει ποινικές ευθύνες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, έχει σχέση με το πρόβλημα των τραπεζών που έγινε ανακεφαλοποίηση 60-65 δισεκατομμύρια.
1: Αυτό,
0: όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή δεν.
1: Και αν
0: εγώ πω στην εκπομπή κάτι που δεν γουστάρουν, με πηγαίνω στα δικαστήρια.
1: Εσύ θα πας φυλακή. Βεβαίως. Διότι αυτά που λες εσύ δεν θα βγει κανένας να κρίνει ότι εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται μόνο όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των τραπεζών και των καρτέλ. Της ενέργειας, των σούπερ μάρκετ, των δανειστών.
0: Το οποίο στην ουσία είναι η ζημιά του κράτους και του λαού.
1: Αυτό είναι. Να σου πω το πρόσφατο, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος που το ζει καθημερινά. Θυμάσαι όταν έγινε η ιστορία με τις υποχρεωτικότητες των POS και τις συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ υποχρεωτικά να γίνονται τραπεζικά.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη είναι από 5 μέχρι 10 χιλιάρικα
0: το. Ακριβώς.
1: Εδώ είναι 500 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε στην Ευρώπη. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, εμείς κάναμε μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σαν υπέρβαση κάναμε την προσφυγή. Με το εξής απλό σκεπτικό, Κώστα μου, ότι όταν εμένα με υποχρεώνεις να κάνω τις συναλλαγές μου τραπεζικά ή με κάρτα, με υποχρεώνεις τα μετρητά που έχω στα χέρια μου να τα καταθέσω στην τράπεζα. Επειδή λοιπόν η τραπεζική κατάθεση νομικά είναι αυτό που λέμε ανώμαλη παρακαταθήκη, όταν εγώ τα λεφτά μου τα καταθέτω στην τράπεζα, μεταβιβάζω την κυριότητα των χρημάτων μου στην τράπεζα. Βγήκαμε λοιπόν και είπαμε εμείς τότε, πώς εμένα με νόμο με υποχρεώνεις να μεταβιβάσω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Αυτό είναι αντισυνταγματικό.
0: Σωστό.
1: Είναι αντίθετα στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Και ξέρεις, απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, λέει, καλά τα λέτε, αλλά είναι προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, απορρίπτεται το αίτημα.
0: Για λίγο να σε ρωτήσω κάτι.
1: Άρα λοιπόν έχουν βρει την πατέντα του δημοσίου συμφέροντος και ό,τι έγκλημα κάνουν, οτιδήποτε έγκλημα, ακόμα και όταν κλέβουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ικανοί να κάνουν ακόμα και αυτό. Και στη ληστεία του ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακύψει ζήτημα δημοσίου συμφέροντος για να δικαιολογηθούν και να μην πάνε στη φυλακή αυτοί που πρέπει να πάνε.
0: Και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι.
1: Βέβαια κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τι?
0: Για λίγο ανοίξει την καλοσύνη. Υπάρχει ένα εκρηκτικό παρασκήνιο μέσα στον εγκέφαλό μου. Το οποίο δυστυχώς πρέπει να τα καταργήσω αυτά, διότι η πολλή αλήθεια ενοχλεί πάρα πολλούς. Το οποίο έχει εξής. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να παρενεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει μπλόκο στα επιχειρηματικά σχέδια του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία, όταν στην Αλβανία η κόντρα έφτασε στα άκρα, όλη η Αλβανία ξεσηκώθηκε, όλη η Αλβανία διαμαρτυρήθηκε, όλη η Αλβανία επί σειρά ημερών είναι στους δρόμους. Δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, παρόμοια περιστατικά με αυτά, δεν είδαμε στην Ελλάδα. Είδαμε τον κόσμο να ξεσηκώνεται με το θέμα των τεμπών. Κακώς ξεσηκώθηκε, το εκμεταλλεύτηκε η Καριστιανού, που για μένα τα ατυχήματα με τα τρένα από τότε γίνανε άλλα 50. Πώς γίνεται να επηρεάζεται ο ελληνικός λαός τόσο εύκολα και τόσο χωρίς καμία συνέπεια και να κάνουν τη δουλειά τους όλοι αυτοί που την κάνουν, όταν ακόμα και η Αλβανία έχει συνταγματικό δικαστήριο και γίνουν όλα αυτά που σου είπα σχετικά με το νησί το οποίο δεν εκμεταλλευτεί.
1: Μην νομίζεις ότι η λύση είναι το συνταγματικό δικαστήριο, γιατί με αυτό το πλαίσιο της δικαιοσύνης που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και συνταγματικό δικαστήριο να γίνει, κατά του πολίτη θα αποφασίζει.
0: Ναι,
1: Και το συνταγματικό δικαστήριο θα κάνει ό,τι κάνει το Συμβούλιο.
0: Ναι, αλλά η κορυφή του συνταγματικού δικαστήριου.
1: Είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
0: Ναι, αλλά η κορυφή του συνταγματικού δικαστήριου δεν θα ορίζεται από το κράτος, θα ορίζεται από τους ίδιους τους δικαστές.
1: Το Σύνταγμα λέει ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης ορίζεται από την κυβέρνηση. Άρα τι ψάχνει.
0: Εάν γίνει συνταγματικό δικαστήριο, θα ορίζεται από τους δικαστές. Ηγεσία δικαιοσύνης. Αυτό λέω.
1: Μα και οι δικαστές που θα το ορίζουν θα είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αλλάζει τίποτα, ρε φίλε, εδώ πέρα. Εμείς άκουσε να δεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μήπως πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς σε όλη αυτή την ιστορία για να ωφεληθούμε.
1: Όχι, δεν πρέπει να προσαρμοστούμε.
0: Γιατί είναι και θέμα χαρακτήρα, είμαστε και λίγο ανώμαλοι εμείς.
1: Δεν πρέπει να προσαρμοστούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά δεν γίνεται. Δεν μπορεί να καθόμαστε στο καναπέ και να περιμένουμε να γίνουν όλα άκοπα, ανέμακτα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Όταν ο κόσμος και η ιστορία άλλαξε, οι μεγάλες αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν ήταν ούτε ανέμακτες, ούτε άκοπες, ούτε γίνανε από το καναπέ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε μάχη για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας και τις περιουσίες.
0: Πότε θα γίνει αυτό, όταν είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που η πλειοψηφία του κόσμου αδιαφορεί, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Που αν πάει να ψηφίσει. Στην Τουρκία πήγε το 95% την πρώτη φορά και το 95% τη δεύτερη. Στην Ουγγαρία πήγε το 85%. Αν πάει εδώ το 90% και ψηφίσει και ρίξει 50% ψηφοδέτη άκυρα, θα εξαφανιστούν όλοι αυτοί, θα κρυφτούνε.
1: Μα γιατί να ρίξει άκυρα, ρε φίλε, αφού το άκυρο λειτουργεί υπέρ του πρώτου
0: κόμματος. Λέμε, μου ήρθε η λέξη άκυρο.
1: Να πάνε και να ψηφίσουν, υπάρχουν επιλογές.
0: Γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν.
1: Υπάρχουν επιλογές. Γιατί πέφτουν δισεκατομμύρια στην προπαγάνδα της πλήσης εγκεφάλου καθημερινά, προκειμένου ο κόσμος να είναι πολιτικά αδιάφορος και να μην πηγαίνει να ψηφίσει. Γιατί τρως κάθε μέρα στα κανάλια, σε ταΐζουνε με κοκλόνιδες, με πρωινάδικα, με ένα σωρό αθλειότητες, πέρα από αυτό που σου τρέφει το μυαλό και σου δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς ως ενήλικας και ως όριμος πολίτη. Είπες πριν για την Αλβανία. Θυμάσαι ότι το 2010 ο Γιώργος Παπανδρέου μας πουλάγε το φούμαρο ότι θα γίνουμε η Δανία της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Τα τελευταία χρόνια ζούμε με το μύθο ότι θα γίνουμε η Βουλγαρία της Ευρώπης, γιατί μας έχει ξεπεράσει ήδη και η Βουλγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Και σε 5-10 χρόνια από σήμερα θα παλεύουμε να γίνουμε η Αλβανία. Η Αλβανία της Ευρώπης.
0: Δεν μου λες, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Πρωθυπουργός να διατείνεται κάθε μέρα ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές το 2027, να λέω ότι θα γίνουν το 27 οι εκλογές μάλλον, και εν συνεχεία να βγαίνει αριστερά-δεξιά σε εκπομπές και να μιλάει για την πιθανότητα να γίνουν εκλογές. Και ρωτώ, όταν έχεις δημοκρατία, η δημοκρατία όταν λειτουργεί φυσιολογικά, οι εκλογές δεν πρέπει να γίνονται 4 χρόνια, εκτός εθνικών προβλημάτων και τα λοιπά που μπορεί να αλλάξει το θέμα. Γιατί δεν τηρείται το Σύνταγμα και κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Ή εκτός αν χαθεί διαδηλωμένοι.
0: Ακριβώς. Υπό ποια λογική σου λέει να πάρουμε 27% και κάτι για να πάρουμε τον πόνους. Τι θα πει πόνους. Υπάρχει πόνους στη δημοκρατία και δεν το ήξερα.
1: Μα αυτό είναι το εκλογικό σύστημα που έχουμε.
0: Αυτό το εκλογικό σύστημα έχει σχέση με τη λέξη δημοκρατία.
1: Κανένα.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Οι αγαπητέ μου Κώστα βολεύονται με το Μητσοτάκη.
0: Δηλαδή είναι οι δημοκράτες που διαμαρτύρονται και είναι πάρα πολλοί, δεν συμφωνούν.
1: Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι αντιπολίτες.
0: Αυτό σου είπα.
1: Αντιπολίτες σήμερα κάνουν δύο. Οι νεοδημοκράτες και ο Βελόπουλος.
0: Δηλαδή θα βλέπω εγώ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που έβριζε τη Νέα Δημοκρατία, πώς το λένε, μου διαφεύγει, να είναι σήμερα Υπουργός Δημόσιας Τάξης.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Να βλέπω τον Γεωργιάδη με αυτά τα πινελίκια που έριχνε στην κυβέρνηση, θυμάσαι πριν.
1: Και στο Μητσοτάκη προσωπικά.
0: Και στο Μητσοτάκη προσωπικά να είναι το δεξί χέρι. Δηλαδή,
1: με συγχωρείτε. Ο μεγαλύτερο υβριστή του Μητσοτάκη ήταν.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν φοράνε παντελόνια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όχι, ρε φίλε, ποια παντελόνια, ακόμα σαν παντελόνια έχει μείνει. Αυτό τώρα που λες είναι σεξιστικό. Τώρα ζούμε στην εποχή τη Woke Agenda και του Gay Pride. Δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε παντελόνια, πλάκα κάνει. Θα σε πούνε σεξιστή και αναδρομικό.
0: Κυριακό.
1: Σήμερα λοιπόν αντιπολίτευση κάνει η μισή Νέα Δημοκρατία και ο Βελόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι βολεύονται να κυβερνάει ο Μητσοτάκης, πίστεψέ με. Και να είναι μέσα στη Βουλή να παριστάνουν την αντιπολίτευση, να παίρνουν 2-3 εκατομμύρια το χρόνο για τα κόμματά τους, στρατική χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, να παίρνουν οι βουλευτές τους μισθούς, να έχουν αστυνομικούς, να έχουν μετακλητούς, να έχουν αποσπασμένους, να τους πληρώνουν τα τηλέφωνα, ξέρεις τι ωραία που είναι να σε τσάμπα μάγκα.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Εμένα λόγω επιχειρηματικής ανάπτυξης που είχα, που ξεκίνησε από το μηδέν, μια που το φέρνει συζήτηση το λέω, ποτέ δεν μ' άρεσε αυτό το τράκα χρήματα. Ποτέ. Θίγεται ο εγωισμός μου.
1: Βέβαια, στην τράκα όλοι σου λέω, στην τράκα. Εμείς Κώστα μου ανήκουμε σε μια γενιά και σε μια κατηγορία ανθρώπων, γιατί και εγώ επιχειρηματικά από το μηδέν ξεκίνησα, που εγώ άμα βγω έξω για φαγητό, πρέπει οπωσδήποτε να πληρώσω. Αν πληρώσει κάποιος άλλος, προς άλλον.
0: Ναι, ωραία. Όταν όμως κάποιος είναι στην τράκα και
1: αυτοί,
0: το.
1: Και αυτοί είναι συστηματικά, είναι συστημικοί παταξίδες και τραγαδόνες.
0: Άρα δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα στην πατρίδα.
1: Τι να προσφέρουν, δεν μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό
0: τους. Μάλιστα.
1: Αφού λοιπόν είναι άχρηστοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί, άμα τους πάρεις μέσα από τη Βουλή και τους βάλεις έξω στην κοινωνία και τους δώσεις ένα περίπτερο, σε πόσο χρόνο θα το χρεοκοπήσουν το περίπτερο.
0: Λοιπόν, Κυριάκο, οι επαφές μας σύμφωνα και με τα μηνύματα του κόσμου θα είναι συντομότερες. Διότι θα κάνουμε εμείς προεκλογικό κλίμα, μπας και επηρεάσουμε.
1: Εμείς μπορούμε να το κάνουμε, κατάλαβε.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη.
0: Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο τον Τόμπρα. Εξαιρετικός γύρω από τα κοινά θέματα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα.
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
5: Για αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Σίτζετς. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
19: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
16: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
20: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
21: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
20: Huh?
21: Παίζει παγκόσμιο.
20: What?
22: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Μετροπολίς

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μιλάμε για μια πολιτική Βαβέλ. Θυμάστε τη Βαβέλ από την αρχαιότητα. Και τους ομήρους που πάντα δημιουργούνται όταν υπάρχει αυτή η πολιτική. Υπάρχει μια σταμάτητη ίδρυση νέων κομμάτων. Και από ό,τι βλέπω, στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα υπάρχουν περίπου 20 εκλογικοί σχηματισμοί που θα είναι υποψήφοι. Σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα. Σε μια πόλη μόνο, σε μια χώρα μόνο 9 εκατομμυρίων. Εγώ δεν νομίζω ότι οι πολίτες είναι ονειροπόλη. Εγώ νομίζω ότι οι πολίτες είναι προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα. Επειδή θέλουν να ακούσουν συγκεκριμένα πράγματα από όλους αυτούς που θέλουν την ψήφο. Αλλά από την άλλη μεριά έχω την εντύπωση ότι με αυτή την εδρεωμένη

Η χώρα λοιπόν δεν σώζεται με τίποτε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και οι Έλληνες, ο λαός, που είναι το τσιμέντο ύπαρξης πατρίδος μας. Σε αυτό το σημείο ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. Το 90-90-90 είναι στη διάθεσή σας. Και όποιος επιθυμεί, τα υπόλοιπα 15-20 λεφτά που απομένουν είναι στη διάθεσή σας για να πείτε τις απόψεις σας. Θα ήθελα επίσης να δούμε αν σε αυτή τη χώρα υπάρχει λογοδοσία από κανέναν. Ναι. Αν υπάρχει κάποια δημοσιοποίηση των χορηγιών που γίνονται στα κόμματα. Δηλαδή στα κόμματα γίνονται χορηγίες από επιχειρηματίες, από εταιρείες, από απλούς πολίτες. Εάν βγει ο Τραμπ που έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια από το Μάσκ και τους πετρελάδες, θα ευνοήσει τα συμφέροντά τους και θα τους δώσει αυτοκρατορικά συμβόλαια. Έτσι γίνεται στην Αμερική. Εδώ τι γίνεται? Εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Είναι σημαντικό θέμα μετά τις εκλογές να συνεχιστεί η πολιτική σταθερότητα. Θα προκύψει αμέσως κυβέρνηση.

0: Λοιπόν, μια που είπαμε ότι ανοίγουμε τις γραμμές, το 90-90-90 είναι στη διάθεσή σας. Έπεσαν οι γραμμές, μπορείτε να ξαναπάρετε. Δώστε μου την πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, ακούγεται το μεγάφωνο, κλείστε το.
1: Βεβαίως. Έχω να σας πω κάτι το οποίο να με πειράζει πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Και ρωτώ εσάς που είστε και οικονομολόγος και μάλιστα πολύ καλός οικονομολόγος. Χρωστάω το κράτος 500 χιλιάρικα και με χρωστάει 800. Και να αφαιρέσω τα 500 χιλιάρικα, θα πάμε παραπέρα. Όχι, θα πληρώσω τα λεφτά τα 500 και όταν μπορέσω θα μεταδώσω τα δικά μου.
0: 700 θα σας χρωστάνε από διάφορες δουλειές που κάνετε προφανώς. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δεν γίνεται συμψηφισμός.
1: Όχι. Θα πρέπει να πάω να πληρώσω τα εγώ ότι χρωστάω και μετά θα δουν αυτοί να με πληρώσουν τα υπόλοιπα, θα μου δώσουν τα λεφτά μου αυτοί.
0: Δεν μπορείτε να τους μεταφέρετε το δικαίωμα ίσπραξης των 700.000 αυτούς. Να κάνετε μεταφορά του δικαίωματο, να μην τα πάρετε εσείς.
1: Σκέφτηκα να πάρω τον νομικό μου σύμβουλο, γιατί δεν γίνεται πια αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλει νομικό σύμβουλο, θέλει κάποιον που να ξέρει από οικονομικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καθαρός νομικό το θέμα, γιατί υπάρχουν δικηγόροι που δεν γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πρέπει να είναι να γνωρίζει οικονομικά, γιατί μπορείς να πας στην τράπεζα και να μεταφέρεις τα εισπρακτικά σου δικαιώματα των 700.000 στην τράπεζα, να συμψηφιστούν και να συνεχίσει να πάρεις τα ρέστα.
1: Καλώς.
0: Εάν θέλεις να σε βοηθήσω και εγώ, κανένα πρόβλημα. Σε ποια τράπεζα είναι?
1: Εθνική.
0: Μπορώ να σε βοηθήσω και εγώ.
1: Να σας πάρω μετά τηλέφωνο, γίνεται.
0: Πάρ' το τηλέφωνο μου από το γραφείο, από την κοπέλα έξω και πάρε μου κατά τις 10 αύριο το πρωί.
1: Έγινε, κύριε Κωνσταντίνε. Έγινε, να είστε καλά.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, αυτό το κράτος, Κώστα, από αυτά που ακούω από το πρωί, αλλά και αυτά που βλέπω στην αγορά, επειδή ακόμα βρίσκομαι εν δράση, είναι ότι πλέον το έχουν κάνει ένα μαγαζάκι. Έχουν κάνει ένα μαγαζί στην κυριολεξία αυτή. Όταν φτάνουμε να λέμε ότι το 85% των έργων δοθήκαν με αναθέσεις και δεν γίνονται διαγωνισμοί, πώς να είναι σωστό το κράτος?
0: Οι αναθέσεις είναι ποινικώς κολάσιμες ή ποινικώς νόμιμες?
2: Όχι, είναι ποινικώς κολάσιμες.
0: Δηλαδή πώς δίνουν απευθείας, μπορείς να μου πεις?
2: Δηλαδή, για πες μου, αυτή τη δικαστική αίθουσα πήγαν να την κάνουν σε 1.600.000. 1% είχαν δώσει.
0: Μιλάς για τα Τέμπη.
2: Είχαν δώσει και έκπτωση.
0: Μιλάς για τα Τέμπη.
2: Για τα Τέμπη, ναι, και το δικαστήριο των Τέμπων. Και έφτασε να στοιχήσει μια αίθουσα η οποία ήταν στο πανεπιστήμιο και χρησιμοποιούσε σαν αμφιθέατρο. Τα φτιαγμένη δηλαδή.
0: Και τελικά τα λεφτά πήγαν περίπατο.
2: Ναι, 1.600 στήχησε με ανάθεση.
0: Μάλιστα.
2: Δόθηκε με ανάθεση. Υπάρχουν στην Ελλάδα, δόθηκαν εκατομμύρια. Έδωσε η άλλη υπουργός, λέει, σε μια αυτή 60 εκατομμύρια. Έδωσαν 230 εκατομμύρια στην.
0: Καλά, μισό λεπτό, επειδή είναι και η δουλειά σου σε ένα τέτοιο, επειδή είσαι πολιτικός μηχανικός. Μισό λεπτό λίγο. Δεν γίνονται δημοπρασίες?
2: Πού τι βρε, ακούσε εσύ να γίνονται δημοπρασίες?
0: Πληστήρια, τίποτα δεν γίνεται.
2: Γίνουν τώρα τα έργα σχεδόν.
0: Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
3: Κώστα, καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Κύριε Κώστα, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
3: Τόσο οι πολιτικοί όσο και οι παπάδες, καλά που μπήκαν στο δημόσιο και τρώνε να πιάνε το φαΐ. Γιατί άμα βγουν στη ζωή δεν είναι άξιοι ούτε πιάτα να πλένουν στα εστιατόρια. Επειδή και οι πολιτικοί ακόμα μπήκαν στο δημόσιο για να γίνουν εκατομμυρίου και να έχουν 15 σπίτια ο καθένας. Το δημόσιο τους ταΐσει. Εμείς ταΐζουμε με τη σύνταξή μας και το μισθό μας και το φόρο που πληρώνουμε.
0: Ναι, αλλά
3: αυτή είναι η αξία τους.
0: Ναι, αλλά δεν αντιδράμε σε τίποτα από ό,τι βλέπω. Τα δεχόμαστε όλα.
3: Θα αντιδράσουμε αυτή τη φορά και θα βγούμε 2 εκατομμύρια στον δρόμο.
0: Μακάρι.
3: 2 εκατομμύρια θα βγούμε στον δρόμο.
0: Από το στόμα σου
3: και. Θα ψάξουμε ζωντανούς.
0: Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτί. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ο Βαρδάρη.
0: Πρέ, καλώς τον.
4: Ακούει ράδιο Μετρόπολης και γουσάρει Κωνσταντίνο Παπαζαφυρίου.
0: Γεια σου, ρε Θηρίο.
4: Πάμε για το καλαμπουρνάκι, να ξέρεις. Πάμε για το πρώτο μπάνιο.
0: Α, να σε καλά, κάνε και λίγο και για πάρτι μου.
4: Θα σε κάνουμε και για σένα για την πάρτι σου. Ψάχνω καμιά στραμπρέλα από τρακτέρ. Μήπως ξέρεις από πού θα πάω να πάρω.
0: Θα ψάξουμε να βρούμε εύκολα πράγματα.
4: Ναι, για να κάνουμε τον κολύμπι μας εκεί στο Καλαμπουρνάκι.
0: Όπως γινόταν τα παλιά χρόνια, θυμάσαι.
4: Πάντα με κοτοπαντέλωνο. Με κοτοπαντέλωνο και σαγιονάρα και εγώ άμα σε πω ρε Κώστα, από τον Βαρδάρι μέχρι το Καλαμπουρνάκι από την παραλία τότε, ποδαράτος και ξυπόλυτος.
0: Μα αυτή ήταν, γι' αυτό όλοι ήταν γυμνασμένοι τώρα. Τώρα βλέπεις ποδαράκια νεολαίας και βλέπεις αγκουράκια.
4: Χαιρετίσματα την κυρία Σοφία και το ολοκία μας την κυρία Ελένη.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
5: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, κύριε Κώστα.
0: Καλώς στη Γερμανία μας.
5: Και συγχαρητήρια την εκπομπή σας και προηγουμένως ο καλεσμένος σας τα είπε μια χαρά.
0: Τι νέα έχουμε από τη Γερμανία, είναι ήρεμα τα πράγματα και στη Γερμανία.
5: Δόξα τω Θεώ, ήρεμα είναι η κύριε Κώστα, παράπονο δεν έχω τίποτα, όλα όμορφα και ωραία. Έχω βρει τη γαλήνη, την επιτυχία μου.
0: Η οικονομία πάει καλά, γιατί έχω μάθει πολλές βιομηχανίες αυτοκινήτων έχουν προβλήματα.
5: Ναι, έχει. Σε αυτό έχει και δίκιο, έχει προβλήματα. Αλλά στους άλλους κλάδους της οικονομίας δηλαδή, που βγάζει η Γερμανία, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Το ενεργειακό, πώς πάει με αυτή την ιστορία που έχουμε εκεί κάτω στο Ιράν?
5: Ναι, εντάξει.
0: Οι τιμές,
5: τα βρίσκουν οι Γερμανοί, τα βρίσκουν.
0: Οι τιμές που βρίσκονται στη βενζίνη και αυτά.
5: Ορίτε.
0: Οι τιμές στα καύσιμα που βρίσκονται.
5: Την βενζίνα είναι το περίπου στο 2 ευρώ. 1,90 με 2 ευρώ είναι.
0: Α, 1,90 στη Γερμανία, 2 και 10 στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Στην Ελλάδα είμαστε πλούσιοι, βλέπεις, κατάλαβες.
5: Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Εύχομαι υγεία, δύναμη και τα χαιρετήματά μου στην οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
6: Κύριε Κώστα, μ' ακούτε, κύριε Κώστα?
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Ναι, κύριε Κώστα, εγώ ακούγομαι.
0: Εσείς, ναι.
6: Ναι, ναι, κύριε Κώστα, εγώ παίρνω από την περιοχή της Τελωμαϊδος.
0: Ναι.
6: Και ήθελα ένα λίγο διαφορετικό το θέμα. Είναι ότι γιατί θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια όλα τη ΔΕΗ. Τι τους ενοχλούνε, για ποιο λόγο θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια.
0: Για ποιο λόγο?
6: Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο θέλουν να γκρεμίσουν τα κτίρια?
0: Μισό λεπτό, δεν κάναν μία αναφορά? Ναι.
6: Όχι, ακούγεται εδώ σε όλη την περιοχή. Θέλουν να ξεκινήσουν από το ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και θα φτάσουν σιγά σιγά προς την Ακλάδα. Γιατί τι τους ενοχλούν τα κτίρια? Για ποιο λόγο να γκρεμίσουν τα κτίρια?
0: Αυτά τα έκανε ο προηγούμενος υπουργός, ο Καραμαλής, μου φαίνεται. Αυτή είναι η απόφαση ήταν.
6: Ναι, πρέπει να πάρετε λίγο θέση, κύριε Κωστά. Γιατί να γκρεμίσουν τα κτίρια? Τι τους ενοχλούν τα κτίρια? Τα κτίρια σε ώρες δύσκολες μπορεί να ξαναλειτουργήσουν. Για ποιο λόγο να τα γκρεμίσουν?
0: Σε ποια περιοχή?
6: Μιλάμε εδώ για την περιοχή Πτωλομαϊδος, Αγίης Αγίου Δημητρίου και θα πάει λέγοντας, θα τα γκρεμίσουν όλα. Ξεκινάνε από εκεί.
0: Σου υπόσχομαι να το ερευνήσω και θα κάνω θέμα.
6: Μάλιστα, κύριε Κώστα. Να είσαι καλά. Πολύ.
0: Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
7: Κύριε Κώστα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
7: Κύριε Κώστα, έχω μια ερώτηση, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Παρακαλώ.
7: Πώς μπορεί ένας ο οποίος παίρνει απολυτήριο στρατού, γιατί εγώ υπηρέτησα 28 μήνες λόγω Κυπριακού.
0: Ήταν τα χρόνια τότε όλοι υπηρετούσαν, ναι. Πολύ.
7: Ναι, εγώ ήμουν κατάλληλος να υπηρετήσω, γιατί άκουσα κάτι για τους ΛΟΑΤΚΙ που θα κάνουν κάτι εκδηλώσεις στην πόλη μας και αυτά, και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν αυτός που πήρε απολυτήριο στρατού Ι5 να είναι στη Βουλή και να βγάζει νομοσχέδια για μένα, αφού είναι ακατάλληλος να υπηρετήσει την πατρίδα.
0: Σωστόν, πολύ σωστόν, πολύ σωστόν.
7: Λοιπόν, ταυτόχρονα είναι ακατάλληλος να κρατήσει όπλο, λοιπόν, και στα άλλα θέματα να είναι κατάλληλος.
0: Όταν δεν μπορεί να υπηρετήσει η πατρίδα, ούτε πλαστικό πιστόλι μπορεί να κρατήσει, απαγορεύεται. Ακριβώς.
7: Αυτός οδηγάει, έχει δίπλωμα αυτοκινήτου, γίνεται υπουργός.
0: Έχει οδηγό.
7: Έχει
0: προσωπικό φρουρό.
7: Όλα.
0: Αυτό.
7: Και εμείς που είμαστε ικανοί να υπηρετήσουμε την πατρίδα, πρέπει να απέχουμε από όλα τα άλλα.
0: Εγώ θα μπορούσα να πω στο σημείο αυτό ότι όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική στην Ελλάδα είναι βλάκας. Το καλύτερο επάγγελμα είναι.
7: Άρα σ' αυτούς ανήκουμε.
0: Ακριβώς.
7: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
8: Ναι, εγώ είμαι κύριε Κωστά.
0: Ναι, παρακαλώ.
8: Ναι.
0: Εσείς είστε.
8: Γεια σου κύριε Κώστα, είμαι ο Παντελής από Αθήνα. Έχουμε μιλήσει και εκτός αέρα, βέβαια, θυμάστε.
0: Ναι, βεβαίως.
8: Θα ήθελα πρώτα να σας πω ότι αύριο, πρέπει να, αύριο τη Δευτέρα, περιμένουν τα φάνα να πληρώσω 1.200 ευρώ, επειδή έχω ένα μήνα καθυστέρηση σε δάνειό μου, που θα σας έχω πει παίρνω 1.250 σύνταξη και πληρώνω 1.800 σε δόσεις δανείου με τα εισοδήματα που είχα το 2010. Θυμάσαι που σας είχα πει.
0: Ωραία.
8: Λοιπόν, εγώ δεν θα τα πληρώσω βέβαια.
0: Σε ποια τράπεζα? Σε ποια τράπεζα?
8: Είναι η Alpha Bank, αλλά είναι Fan. Σε πάνω.

0: τις εκλογές. Αλλά ελεύθερες εκλογές, σας το έχω πει και δια τηλεφώνου νομίζω, και είστε άνθρωπος που έχετε το θάρρος της γνώμης σας και τα λέτε. Πάμε λοιπόν στα δάνεια. Ένα δάνειο που πήρα εγώ καταναλωτικό 8.500 το 2013, έχω πληρώσει, νομίζω σας έχω πει 20.000 ευρώ και χρωστάω ακόμα 5.500.
1: Μισό λεπτό λίγο, πάει να πει ότι το είχε σταματήσει και μπήκανε πολλοί τόκοι.
0: Όχι, το πληρώνω, δεν είμαι, εγώ είμαι ενήμερος.
1: Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό, πλήρωνες κανονικά το δάνειο που πήρες και έδωσες τόσα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Για πόσα, χρόνια το πήρες το δάνειο.
0: Ούτε που, μα δεν ξέρει κανένας τι πληρώνει και πόσα πληρώνει. Δεν το ξέρει κανένας, δεν είμαι μόνο εγώ.
1: Γιατί, μισό λεπτό λίγο, γιατί ζήτα μία μελέτη του δανείου σου, είναι υποχρεωμένες να τη δώσουν.
0: Δηλώνουν άγνοια. Δεν το ζήτησα. Λέω, παιδιά, πόσο πήρα το 2013, μου λέει 8.500. Ωραία. Πόσα, τώρα πληρώνω 192, να φανταστείτε. Εγώ δεν σας λέω 192, 100 ευρώ. Με, πόσα, με 13 χρόνια, πόσοι μήνες είναι 13 χρόνια.
1: 13 χρόνια, 12, 150 μήνες περίπου.
0: 160 μήνες. Δηλαδή έχω πληρώσει 16.000 και χρωστάω ακόμα 5.500 στις 8.500 δάνειο καταναλωτικό.
1: Με τι τόκο, με τι τόκο το πήρες αυτό.
0: Μα δεν, καλά, οι τόκοι τους κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό λίγο. Όταν πήρες το δάνειο, υπέγραψε ορισμένα χαρτιά. Στα χαρτιά αναφέρονται τα πάντα. Εάν θέλεις. Εάν θέλεις να πάρω εγώ το φαν, να πει με μένα ορισμένες κουβέντες στο φαν, γιατί όποτε παίρνω εγώ τα φαν, όποτε παίρνω τα φαν, κάθονται κλαρίνο, δεν μιλάνε.
0: Οπότε θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο και θα τα, γιατί αγχώνομαι τώρα, γιατί σέβομαι και τους ακροατές σας. Λοιπόν, και θα σας πω τα πάντα.
1: Έγινε, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Ορίστε.
2: Κύριε Παπαζαθηρίου, εμείς μιλάμε.
1: Ναι, εμείς μιλάμε.
2: Καλημέρα, Σούρλας λέγομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω για την υπόθεση του Κασιδιάρη. Πότε τελειώνει αυτή η ποινή που έχει ο Κασιδιάρης, μήπως ξέρετε να μας ενημερώσετε.
1: Η ποινή καταρχάς έχει πάρει, πήρε και μία παράταση, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπηρετεί παραπάνω ποινή.
2: Ναι.
1: Το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει και κανείς δεν δίνει εξηγήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχει αποφυλακιστεί. Και κάνει εντύπωση σε όλο τον κόσμο και με αποτέλεσμα να κάνουν αυτή τη στιγμή τον Κασιδιάρη να αυξάνουν τη διασημότητά του κάνοντας ένα λάθος. Δηλαδή κάνουν διάσημο τον Κασιδιάρη με την παράβαση του νόμου. Από τη στιγμή που έληξε η ποινή του έπρεπε να έχει βγει από τη φυλακή.
2: Ας τον αφήσουν τον Κασιδιάρη και θα δει πόσο θα πάει ο Κασιδιάρη.
1: Αυτό φοβούνται. Δεν το καταλάβατε. Αυτό φοβούνται.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαζαθηρίου. Να είστε καλά.
1: Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Τον επόμενο φίλο, ορίστε.
3: Καταρχήν.
1: Ορίστε.
3: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι.
3: Υπάρχουν από εδώ, από τον Μοκοζάνη. Λένε χέρι πονάει, κόβουμε χέρι. Πόδι πονάει, κόβουμε πόδι.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι έχουν κάνει εδώ πέρα όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο αυτές τις επιχειρήσεις εδώ πέρα που ήταν η ΔΕΗ και η ΚΑΘΕ και ακόμα και ταχυδρομεία που θέλουν να κλείσουν, τα πάντα που θέλουν να τα κλείσουν, τα κλείνουν μόνο και μόνο για να μην βγάλουν, να μην γεμίσουν οι φυλακές. Γιατί άμα τους αφήσουν και δουν το τι έχουν κάνει, τα έσχη τους, θα πρέπει να γεμίσουν τις φυλακές, να βγάλουν όλους αυτούς και να βάλουν αυτούς μέσα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αν θέλετε, τη δέχεστε. Δεν θέλετε, δεν τη δέχεστε.
1: Έχεις απόλυτο. Έχεις απόλυτο.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική

δική σου ενημέρωση παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια.

0: η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία

της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει.

0: κερδίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25 410 64 414, στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Όρη για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: δίπλα σου άγγιγμα.
1: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Πίσω από τη γλάστρα.
1: Media Group. Η καλύτερη σου.

0: συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.